ερμηνευτάς της Κυριακής προσευχής, ερευνούμε και ψηλαφούμε το βάθος της, αναπέμποντάς την προς τον Κύριο. Οικετεύουμε τον Σωτήρα Χριστό να δίδει και σε μας, τους συγχρόνους χριστιανούς, την χάρη Του, ώστε η εν Χριστώ ζωή μας να θεμελιούται στην προσευχή ως κοινωνία μετά του ζώντος Θεού, αλλά και αντιστρόφως η προσευχή μας να είναι έκφραση της ζωντανής παρουσίας του Θεού στην ζωή μας και να πηγάζει από αυτήν. Με άλλα λόγια, προσευχή να είναι η ίδια η ζωή μας, η οποία πάλι θα βαθαίνει και θα εμπνέει και τους λόγους που θα απευθύνουμε στον Άγιο Θεό.

Η Κυριακή Προσευχή. Η Αγία Ορθόδοξος πίστης μας δεν είναι μία από τις ιδεολογίες ή τις φιλοσοφίες ή ακόμη και τις θρησκείες του κόσμου αυτού. Ο Θεός των Ορθοδόξων δεν είναι ο Θεός των φιλοσόφων, δηλαδή μία ιδέα ή μία υψίστια πρόσωπη αρχή ή μία θρησκευτική αξία στην οποία αναγόμαστε αρχίζοντας από τις κατώτερες αξίες. Οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε σε Θεό προσωπικό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτός ο Τριαδικός Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό Του σε μας δια του Δευτέρου Προσώπου Του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός αρκώνεται, κηρύσσει το Ευαγγέλιο, θαυματουργεί, σταυρώνεται, ανίσταται εκ των νεκρών, αναλαμβάνεται στους ουρανούς και αποστέλει τον Παράκλητο για να μας ενώσει με τον Θεό Πατέρα και να αποκαταστήσει την διαταραχθήσα σχέση μαζί Του, να μας φέρει σε προσωπική συνάντηση, κοινωνία και ένωση με τον Θεό. Αφού ο Θεός είναι προσωπικός, δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε έξω από την αγαπητική μαζί Του σχέση που καλλιεργεί η προσευχή. Αν ο Θεός ήταν ιδέα, θα μπορούσαμε να τον γνωρίσουμε με λογικές αποδείξεις. Προσεύχου και αγάπα τον Θεό για να τον γνωρίσεις. Μπορούμε να πούμε σε κάποιον που ψάχνει για τον Θεό. Δια της προσευχής ο απρόσιτος Θεός γίνεται σε μας προσιτός. Ο άγνωστος Θεός γίνεται γνωστός. Ο ξένος Θεός γίνεται οικείος και φίλος. Αυτόν τον δρόμο μας υπέδειξε ο Θεάνθρωπος Κύριός μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός προσευχόταν συχνά. Η μήνη πολυμπάνων υπογραμμών είναι να επακολουθήσουμε τις ίχνες εν αυτού. Μας δίδαξε ακόμα ότι πρέπει να προσευχόμεθα με ταπείνωση, άμνηση κακία, υπομονή. Μας άφησε δε και τύπων, υπόδειγμα προσευχής, τη γνωστή σε όλους τους χριστιανούς, Κυριακή Προσευχή, το Πάτερ ημών. Η αξία της προσευχής αυτής είναι ανθρωπίνως ανεκτίμητος. Πρώτον, διότι είναι θεοπαράδοτος. Δεύτερον, διότι με αυτήν προσευχήθηκαν και αγιάστηκαν η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Όσοι Πατέρες, οι ευσεβείς χριστιανοί όλων των αιώνων. Τρίτον, διότι συνοψίζει όλο το Ευαγγέλιο και όλα τα δόγματα της πίστεώς μας. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, οι λόγοι της προσευχής αυτής περιλαμβάνουν αίτηση όλων όσα επραγματοποίησε με την κένωσή του όταν σαρκώθηκε ο Λόγος του Θεού, διδάσκοντας να επιθυμούμε την απόκτηση εκείνων των αγαθών τα οποία μόνον ο Θεός και Πατήρ προσφέρει αληθινά με την φυσική μεσητεία του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Είναι δε τα δώρα αυτά 7. Θεολογία, υιοθεσία με την χάρη του Θεού, ισοτιμία με τους αγγέλους, μετοχή στην αιώνιο ζωή, αποκατάσταση της φύσεως, ώστε να στρέφεται απαθώς προς τον εαυτό της, κατάλυσης του νόμου της αμαρτίας και κατάργησης της τυραννίας του πονηρού, ο οποίος με απάτη απέκτησε εξουσία επάνω μας. Είναι η κατεξοχήν προσευχή της Εκκλησίας. Στις ακολουθίες του ημερονικτίου απαγγέλλεται 16 φορές, κατά δε την Μεγάλη Τεσσαρακοστή 22 φορές. Είναι ακόμη τρόπον τεινά και μία σύνοψη της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό εθεώρησα σκόπιμο στην απόψινή μου ομιλία να σας καλέσω να εμβαθύνομαι και εντρυφήσομαι στα Θεία και σωτήρια νοήματά της με χειραγωγούς τους Αγίους Πατέρας μας, ώστε να την προσευχόμεθα με περισσότερο πόθο και επίγνωση.

Πάτερ. Η Κυριακή προσευχή αρχίζει με αυτή την επίκληση. Μας διδάσκει ο Κύριος να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα. Πατέρα γιατί είναι ο Δημιουργός και πλάστης μας. Ο χορηγός του είναι της ζωής. Πατέρα γιατί για μας τους χριστιανούς είναι και ο χορηγός του είναι της υιοθεσίας, την οποία μας εχάρισε δια του Ιησού Χριστού. Προ Χριστού, λόγω της αποστασίας μας από τον ουράνιο Πατέρα μας, είμεθα όχι μόνο χωρισμένοι από Αυτόν, αλλά και εχθροί Του. Ο καταφύσιν Υιός του Θεού Πατρός, με την ενανθρώπισή Του και τον σταυρικό Του θάνατο, μας συμφιλίωσε με τον Θεό Πατέρα και μας έκανε κατά χάριν παιδιά Του. Την χάρη της υιοθεσίας ελάβαμε με το Άγιο Βάπτισμα. Έτσι γίναμε και αδελφοί του Χριστού, που είναι ο πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Είναι λοιπόν Πατέρας γιατί μας δίδει την ζωή, και όχι μόνο την ζωή, αλλά εν Χριστώ την ζωή Του. Και όπως παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο γάρ Πατέρα υπόν των Θεών και αμαρτημάτων άφεσιν και κολάσεως ανέρεσιν και δικαιοσύνην και αγιασμών και απολύτρωσιν και υιοθεσίαν και κληρονομίαν και αδελφότητα την προς τον μονογενή και πνεύματος χορηγίαν, δια της μιας ταύτης ομολόγησε προσιγορίας. Προσφωνούντες τον Πανάγιον Θεόν και παντοδύναμο Δημιουργό του Παντός, Πατέρα, ομολογούμε όσα έκανε για μας τα ανάξια παιδιά Του και μάλιστα δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, η επίκλησης «Πάτερ» μας ανάγει στον Τριαδικό του Θεού. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, «Πρεπόντος ο Κύριος διδάσκει αμέσως να αρχίσουν οι προσευχόμενοι από την θεολογία. Επίσης εισάγει στο μυστήριό του τρόπου που υπάρχει η αιτία που δημιούργησε τα όντα, αυτός που είναι κατά την ουσία αίτιος των όντων, γιατί τα λόγια της προσευχής περιέχουν φανέρωση του Πατέρα και του ονόματος του Πατέρα και της βασιλείας του Πατέρα, για να μάθουμε ευθύς εξ αρχής να σεβόμαστε την εν μονάδη Τριάδα και να την επικαλούμαστε και να την προσκυνούμε. Επειδή όνομα του Θεού και Πατέρα με ουσιώδη υπόσταση είναι ο μονογενής Υιός και βασιλεία του Θεού και Πατέρα με ουσιώδη υπόσταση είναι το Άγιο Πνεύμα. Η άπειρη αγάπη και φιλανθρωπία Του μας επιτρέπει και προτρέπει να Τον ονομάζουμε Πατέρα μας. Ηλικιά ο νους του ευσεβούς ανθρώπου. Ποιος θα μου δώσει πτέρυγας ως υπεριστεράς κατά το ψαλμικό, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, για να μπορέσω να υψωθώ επάνω από όλα τα αισθητά, τα αλλοιούμενα και μεταβαλλόμενα, στον αμετάβλητο και αναλύωτο και με κατάσταση της ψυχής άτρεπτη και ακλινή, να τον οικειωθώ πρώτα με την προαίρεσή μου και έπειτα να τον επικαλεστώ με την πολύ οικία επίκληση και να του υπώ «Πατέρα, τι ψυχή πρέπει να έχει αυτός που έτσι θα ομιλήσει στον Θεό, πόση παρησία, ποια συνείδηση». Μεγάλο και ανεκτίμητο το δώρο. Όσες φορές θελήσουμε, μπορούμε να απευθυνθούμε στον Θεό και να τον ονομάσουμε Πατέρα μας. Και ακόμη όταν ο χριστιανός αξιωθεί και λάβει αισθητός την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε και αισθάνεται καρδιακά την πατρότητα του Θεού και την Υιότητα την ειδική Του. Αισθάνεται η οικία και τρυφερή αγάπη προς τον Θεό Πατέρα. Αισθάνεται ως φιλοπάτορ ή ως φιλόστοργου πατρός. Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα κράζει στην καρδιά μας «Αβά ο Πατήρ», δηλαδή «Πατερούλη», «Πατερούλη», δημιουργώντας αυτή την τρυφερή αγάπη προς τον Θεό. «Ότι δε εστε Υιοί, εξαπέστελε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών, κράζουν, αβά ο Πατήρ».

Κατ' εικόνα του ουρανίου πατρός μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να γινόμεθα αληθινοί πατέρες, πνευματικοί ή σαρκικοί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διδάσκει ότι δεν ονομάζουμε τον Θεόν Πατέρα κατά αναλογία των ανθρώπων πατέρων, αλλά τους ανθρώπους πατέρας κατ' εικόνα του Θεού Πατρός. Εξού, κατά τον Μέγαν Παύλον, πάσα πατριά εν ουρανό και επί γης ονομάζεται. Αν οι επίγειοι πατέρες αντανακλούν την χάρη και την ευλογία του ουρανίου Πατρός, τότε είναι και αληθινοί πατέρες. Χωρίς αυτήν την χάρη δεν είναι αληθινοί και γνήσιοι πατέρες και δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στα παιδιά τους. Όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται από τον ουράνιο πατέρα, δεν μπορούν να γίνουν γνήσιοι και σωστοί πατέρες. Πόσοι άνθρωποι δεν υποφέρουν σήμερα γιατί δεν γνώρισαν έναν αληθινό και στοργικό πατέρα? Ετερόδοξος χριστιανός που προσήλθε στην Ορθοδοξία είπε ότι έγινε Ορθόδοξος γιατί μόνο στην Ορθοδοξία βρήκε πνευματικούς πατέρας, χάρισμα που χάθηκε στο δυτικό χριστιανισμό. Θυμούμε την περίπτωση του Ρουμάνου συγγραφέως Βιργκίλ Γεωργίου που, όπως αναφέρει ο ίδιος, στο πρόσωπο του πτωχού αλλά Αγίου Ιερέως Πατέρα του είδε το πρόσωπο του Θεού. Αυτό το όραμα δεν τον άφησε ποτέ να απομακρυνθεί από τον Θεό στο διάστημα της πολυκυμάντου ζωής του. Προσφωνώντας τον Θεό Πατέρα, αναγνωρίζουμε την πατρική του πρόνοια για μας. Δεν είμαστε ορφανοί. Δεν βρισκόμαστε στην ζωή γιατί έτσι το θέλει κάποια τύχη ή τυφλή ή μαρμένη. Είμαστε πλάσματα της αγάπης του και βρισκόμαστε συνεχώς κάτω από την πατρική του παρακολούθηση και φροντίδα. Ακόμη και πίσω από τις δοκιμασίες της ζωής βρίσκεται η παιδαγωγούσα και θεραπεύουσα αγάπη του. Την πατρική αγάπη του Θεού μας υπενθυμίζει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και πρώτον έχομεν χρέος να αγαπούμεν τον Θεόν μας, διότι μας εχάρισε τόσην γην μεγάλην, ευρύχωρον, εδώ πρόσκαιρα να κατοικούμεν, τόσες χιλιάδες μυριάδες χόρτα, φυτά, βρύσες, ποταμούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ημέρα, νύχτα, φωτιά, ουρανών, άστρα, ήλιον, φεγγάρι. Όλα αυτά δια ποιον τα έκαμε? Δια τεμάς. Τι μας εχρεωστούσε? Τίποτε. Όλα χάρισμα. Μας έκαμεν ανθρώπους και δεν μας έκαμε ζώα. Μας έκαμεν ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς και αιρετικούς. Και με όλον όπου αμαρτάνομεν χιλιάδες φορές την ώραν, μας εσπλαχνίζεται ως σαν πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλει στην κόλαση, αλλά καρτερεί τη μετάνοια μας με τα σαγκάλας του ανοιχτάς. Πότε να μετανοήσουμεν, να πάυσομεν από τα κακά και να κάμωμεν τα καλά, να εξομολογηθούμεν, να διορθωθούμεν, να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει, να μας βάλει στον παράδεισο να χαιρόμαστε πάντοτε. Τώρα τέτοιον γλυκύτα των Θεών και τέτοιον γλυκύτα των αυθέντην και δεσπότην, δεν πρέπει κι εμείς να τον αγαπούμεν? Και αν τύχει ανάγκη να χύσουμε και το αίμα μας χιλιάδες φορές για την αγάπη του, καθώς το έχεις και εκείνος για την αγάπη μας.

Συνέστημα λοιπόν ασφαλείας που διώχνει κάθε ανασφάλεια και άγχος πηγάζει από την ενπίστη επίκληση του Θεού ως Πατέρα μας. Μεγάλη τιμή να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα μας, αλλά και μεγάλη ευθύνη που προκύπτει για μας που πρέπει να ζούμε ζωή αντάξια του ουράνιου Πατέρα μας. Ας θυμηθούμε τους λόγους του Κυρίου μας. «Γίνες Θεούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονες θη. Έστες Θεούν ημείς τέλειοι, ως περ ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλειος έστιν». Γράφει σχετικά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. «Δια τούτο ο Κύριος μας παραγγέλει της λογής να προσευχόμεθα προς τον καταχάριν Πατέρα μας, δια να φυλατώμεθα πάντοτε υποκάτω εις την χάριν της υιοθεσίας, έως τέλους, εις το να είμεθα δηλαδή τέκνα Θεού, όχι μόνο κατά την αναγέννηση και το βάπτισμα, αλλά και κατά την εργασία και πράξη, επειδή εκείνος, όπου δεν κάμνην έργα πνευματικά, άξια της άνωθεν αναγεννήσεως, αλλά σατανικά, ότι ούτως δεν είναι άξιος να ονομάζει Πατέρα των Θεών, αλλά των εναντίον διάβολων, κατά των λόγων του Κυρίου μας, ημείς εκ του Πατρός του Διαβόλου εστέ και τας επιθυμίες του Πατρός ημών θέλετε ποιήν, ήγον, εσείς είστε γεννημένοι κατά την κακίαν από τον Πατέρα σας τον Διάβολο και τας κακάς επιθυμίες του Πατρός σας αγαπάτε να κάνετε». Μας προστάζει δε να τον ονομάζουμε Πατέρα μας, ένα μεν, για να μας πληροφορήσει πως εγεννήθημε κατά αλήθειαν τέκνα Θεού με την αναγέννηση του Θείου Βαπτίσματος, άλλο δε ότι πρέπει να φυλάτωμεν και τα σημάδια ήγουν τα αρετάς του Πατρός μας, εντρεπόμενοι τρόπον τεινά, την συγγένεια όπου έχομεν με Αυτόν.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Κεφάλαιο 14. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί της αγάπης προς τον πλησίον. Μέρος 1.

Ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Η αγάπη, η λατρεία στον Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή τον Χριστό. Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε την χάρη, τον ουρανό, την αιώνια ζωή. Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Γιατί ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, των Θεών όνουχε εώρακε. Πώς δύναται αγαπάν? Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους ανιδιοτελώς, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος. Μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιοτελής. Δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακρεφνής. Να τους αγαπάτε και να τους συμπονάτε όλους. Και είτε πάσχην εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Εμείς δέστε μέλη Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτό είναι εκκλησία. Εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος. Να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη Χριστού, ότι είμαστε ένα. Η φιλαυτία είναι εγωισμός. Να μην ζητάμε εγώ να σταθώ, εγώ να πάω στον παράδεισο, αλλά να νιώθουμε για όλους αυτή την αγάπη. Καταλάβατε? Αυτό είναι ταπείνωση. Έτσι, αν ζούμε ενωμένοι, θα είμαστε μακάριοι, θα ζούμε στον παράδεισο. Ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίον μας, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Μπορώ να διαφορήσω για αυτόν? Μπορώ να τον πικράνω? Μπορώ να τον μισήσω? Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Να γίνουμε όλοι ένα εν Θεό. Αν αυτό κάνουμε, γινόμαστε δικοί Του. Τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Αυτό είναι ο Παράδεισος. Ας διαβάσουμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη την αρχιερατική προσευχή. Προσέξτε τους στίχους. «Είνα όσοι νεν, καθώς ημείς, είνα πάντες εν όσοι καθώς σύ, Πάτερ, εν εμή καγώ εν σύ. Είνα όσοι νεν, καθώς ημείς εν εσμέν, είνα όσοι τετελειωμένοι εισέν, είνα όπου ημεί εγώ, κακίνι όσοι μετε μου». Βλέπετε, το λέει και το ξαναλέει. Τονίζει την ενότητα. Να είμαστε όλοι ένα. Ένα με κεφαλή τον Χριστό. Όπως ένα είναι ο Χριστός με τον Πατέρα. Εδώ κρύβεται το μεγαλύτερο βάθος του μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Καμία θρησκεία δεν λέγει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν ζητάει αυτή τη λεπτότητα που ζητάει ο Χριστός. Να γίνουμε όλοι ένα συν Χριστό. Εκεί βρίσκεται το πλήρωμα. Σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την αγάπη, την εν Χριστώ. Καμία διάσπαση εκεί δεν χωράει. Κανείς φόβος. Ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Μόνο αγάπη, χαρά, ειρήνη, λατρεία Θεού. Μπορείς να φτάσεις να λέεις τότε με τον Απόστολο Παύλο «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Μπορούμε πολύ εύκολα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αγαθή προαίρεση χρειάζεται και ο Θεός είναι έτοιμος να έλθει μέσα μας. Κρούει την θύραν και «κενά ποιεί πάντα», όπως λέγει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Μεταβάλλε τη σκέψη μας, απαλλάσσεται από την κακία, γίνεται πιο καλή, πιο αγία, πιο εύστροφος. Αν όμως δεν ανοίξουμε του κρούοντος την θύραν, αν δεν έχουμε εκείνα που θέλει αυτός, αν δεν είμαστε άξιοι του, τότε δεν μπαίνει στην καρδιά μας. Για να γίνουμε όμως άξιοι του, πρέπει να αποθάνουμε κατά τον παλαιό άνθρωπο, για να μην αποθάνουμε ποτέ πλέον. Τότε θα ζούμε εν Χριστώ ενσωματωμένοι με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Έτσι θα έλθει Θεία Χάρης. Και άμα θα έλθει η χάρις, θα μας τα δώσει όλα. Στο Άγιον Όρος είδα κάποτε κάτι που μου άρεσε πολύ. Μέσα σε μία βάρκα, στη θάλασσα, μοναχοί, κρατούσαν διάφορα ιερά αντικείμενα. Καταγόταν ο καθένας από διαφορετικό τόπο. Εν τούτης έλεγαν «αυτό είναι δικό μας και όχι δικό μου».

υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Ωραίο δεν είναι? Ας κορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε, χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Αν ο αδελφός σου σε ενοχλεί, σε κουράζει, να σκέπτεσαι: τώρα με πονάει το μάτι μου, το χέρι μου, το πόδι μου. Πρέπει να το περιθάλψω με όλη μου την αγάπη. Να μην σκεπτόμαστε όμως ούτε ότι θα αμυφθούμε για τα δήθεν καλά, ούτε ότι θα τιμωρηθούμε για τα κακά που διαπράξαμε. Έρχεσαι εις επίγνωση αληθείας όταν αγαπάεις με την αγάπη του Χριστού. Τότε δεν ζητάεις να σ' αγαπάνε. Αυτό είναι κακό. Εσύ αγαπάεις, εσύ δίνεις την αγάπη σου. Αυτό είναι το σωστό. Από μας εξαρτάται να σωθούμε. Ο Θεός το θέλει. Όπως λέει η Αγία Γραφή, πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν.

Όταν κάποιος μας αδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο, με συκοφαντίες, με προσβολές, να σκεπτόμαστε ότι είναι αδελφός μας που τον κατέλαβε ο αντίθετος. Έπεσε θύμα του αντιθέτου. Γι' αυτό πρέπει να τον συμπονέσουμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να ελεήσει και εμάς και αυτόν, και ο Θεός θα βοηθήσει και τους δύο. Αν όμως οργιστούμε εναντίον του, τότε ο αντίθετος από εκείνον θα πηδήσει σε εμάς και θα μας παίζει και τους δύο. Όποιος κατακρίνει τους άλλους δεν αγαπάει τον Χριστό. Ο εγωισμός φταίει. Από εκεί ξεκινάει η κατάκριση. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται μόνος του στην έρημο. Δεν υπάρχει κανείς. Ξαφνικά ακούει κάποιον από μακριά να κλαίει και να φωνάζει. Πλησιάζει και αντικρίζει ένα φοβερό θέαμα. Μια τίγρης έχει αρπάξει έναν άνθρωπο και τον καταξεσχίζει με μανία. Εκείνος απελπισμένος ζητάει βοήθεια. Σε λίγα λεπτά θα τον κατασπαράξει. Τι να κάνει για να τον βοηθήσει? Να τρέξει κοντά του? Πώς? Αυτό είναι αδύνατον. Να φωνάξει? Ποιον? Κανείς άλλος δεν υπάρχει. Μήπως θα πάρει καμία πέτρα να την ρίξει στον άνθρωπο και να τον αποτελειώσει? Όχι βέβαια, θα πούμε. Κι όμως αυτό είναι δυνατό να γίνει όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος που μας φέρεται άσχημα κατέχεται από τον διάβολο, την τίγρη. Μας διαφεύγει ότι όταν και εμείς τον αντιμετωπίζουμε χωρίς αγάπη, είναι σαν να του ρίχνουμε πέτρες πάνω στις πληγές του. Οπότε του κάνουμε πολύ κακό και η τίγρης μεταπηδάει σε εμάς και κάνουμε και εμείς ό,τι εκείνος και χειρότερα. Τότε λοιπόν, ποια είναι η αγάπη που έχουμε για τον πλησίο μας και πολύ περισσότερο για τον Θεό? Να αισθανόμαστε την κακία του άλλου σαν αρρώστια που τον βασανίζει και υποφέρει και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Γι' αυτό να βλέπουμε τους αδελφούς μας με συμπάθεια και να τους φερόμαστε με ευγένεια, λέγοντας μέσα μας με απλότητα το «Κύριε Ιησού Χριστέ», για να δυναμώσει με την Θεία Χάρη η ψυχή μας και να μην κατακρίνουμε κανένα. Όλους για Αγίους να τους βλέπουμε. Όλοι μας μέσα φέρουμε τον ίδιο παλαιό άνθρωπο. Ο πλησίον, όποιος κι αν είναι, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Είναι αδελφός μας και «μηδενή μηδεν οφείλομεν, ημί το αγαπάν αλλήλους», σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορήσουμε τους άλλους, γιατί ουδείς την εαυτού σάρκα εμίσησεν. Όταν κάποιος έχει ένα πάθος, να προσπαθούμε να του ρίχνουμε ακτίνες αγάπης και ευσπλαχνίας, για να θεραπεύεται και να ελευθερώνεται. Μόνο με την χάρη του Θεού γίνονται αυτά. Να σκέπτεστε ότι αυτός υποφέρει περισσότερο από εσάς. Στο κοινόβιο, όταν κάποιος φταίει, να μην του πούμε ότι φταίει. Να στεκόμαστε με προσοχή, σεβασμό και προσευχή. Εμείς να προσπαθούμε να μην το κάνουμε το κακό. Όταν υπομένουμε την αντιλογία του αδελφού, λογίζεται μαρτύριο. Να το κάνουμε με χαρά. Ο χριστιανός είναι ευγενής. Να προτιμάμε να δικούμαστε. Άμα έλθει μέσα μας το καλό, η αγάπη, ξεχνάμε το κακό που μας κάνανε. Εδώ κρύβεται το μυστικό. Όταν το κακό έρχεται από μακριά, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Η μεγάλη τέχνη είναι όμως να το περιφρονήσετε. Με την χάρη του Θεού, ενώ θα το βλέπετε, δεν θα σας επηρεάζει, διότι θα είστε πλήρης χάριτος. Στο Πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα. Εκεί κανείς θα δικαιολογεί στους άλλους όλα. Όλα. Τι είπαμε? Ο Χριστός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εγώ εσένα βγάζω φταίχτη, έστω και αν μου λέεις ότι φταίει ο τάδε ή η τάδε. Τελικά σε κάτι φταίεις και το βρίσκεις όταν σου το πω. Αυτή τη διάκριση να αποκτήσετε στη ζωή σας. Να εμβαθύνετε στο κάθε τι και να μην τα βλέπετε επιφανειακά. Αν δεν πάμε στον Χριστό, αν δεν υπομένουμε, όταν πάσχουμε αδίκως, θα βασανιζόμαστε συνέχεια. Το μυστικό είναι να αντιμετωπίζει κανείς τις καταστάσεις με πνευματικό τρόπο. Κάτι παρόμοιο, γράφει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Και αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον. Μην τυχόν δοκιμάσεις και εσύ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις,
Πώς είναι δυνατόν να αγαπάει τον Θεό που δεν τον βλέπεις? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού, ο νεόρακε, των Θεών, ο νουχεόρακε, πώς δύναται αγαπάν?

να έχουμε αγάπη, πραότητα, ειρήνη. Έτσι βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας όταν κυριεύεται από το κακό. Μυστικά ακτινοβολεί το παράδειγμα. Όχι μόνο όταν ο άλλος είναι παρόν, αλλά και όταν δεν είναι. Να αγωνιζόμαστε να στέλνουμε την αγαθή μας διάθεση. Ακόμα και λόγια όταν λέμε για τη ζωή του άλλου, που δεν την εγκρίνουμε, αυτός το καταλαβαίνει και τον αποθούμε. Ενώ αν είμαστε ελεήμονες και τον συγχωρούμε, τον επηρεάζουμε, όπως τον επηρεάζει και το κακό, κι ας μη μας βλέπει. Να μην αγανακτούμε με εκείνους που είναι βλάσφημοι, αντίθεοι, διώκτες κλπ. Η αγανάκτηση κάνει κακό, τα λόγια τους, την κακία τους να μισήσουμε. Τον άνθρωπο όμως που τα είπε να μην το μισήσουμε, ούτε να αγανακτήσουμε εναντίον του. Να προσευχηθούμε για αυτόν. Ο χριστιανός έχει αγάπη και ευγένεια και φέρεται ανάλογα. Όπως ένας ασκητής, χωρίς να τον βλέπει κανείς, ωφελεί τον κόσμο, διότι το κύμα της προσευχής του επηρεάζει τον άλλο, μεταφέρει το Πνεύμα το Άγιον στον κόσμο. Έτσι κι εσείς να σκορπάτε την αγάπη σας, χωρίς να περιμένετε ανταπόδοση. Με την αγάπη, την υπομονή, το μηδίαμα. Η αγάπη πρέπει να είναι ακρεφνής και μόνον η αγάπη του Θεού είναι ακρεφνής αγάπη. Στο πρόσωπο που μας κουράζει και μας δυσκολεύει, η αγάπη πρέπει να προσφέρεται με απαλό τρόπο, χωρίς ο άλλος να καταλαβαίνει ότι κάνουμε προσπάθεια για να τον αγαπήσουμε και να μην πολύ εκδηλωνόμαστε εξωτερικά, γιατί τότε τον κάνουμε να αντιδρά. Η σιωπή σώζει από όλα τα κακά, εγκράτεια της γλώσσης, μέγα πράγμα. Κατά ένα μυστικό τρόπο, η σιωπή ακτινοβολεί στον πλησίον. Να σας διηγηθώ μια ιστορία. Μια μοναχή που ήθελε πολύ την τάξη, είπε στον γέροντά της αγανακτισμένη: «Η τάδε αδελφή μας αναστατώνει στο μοναστήρι με τις δυσκολίες της και το χαρακτήρα της. Δεν μπορούμε να την υποφέρουμε». Και ο γέροντας απάντησε: «Εσύ είσαι χειρότερη από αυτήν». Η μοναχή στην αρχή αντέδρασε και εξεπλάγει, αλλά μετά τις εξηγήσεις του γέροντα το κατάλαβε και ευχαριστήθηκε πολύ. Της είπε δηλαδή ο γέροντας: «Ενώ εκείνη την κυριεύει το κακό πνεύμα και φέρεται άσχημα, κυριεύει και εσένα που είσαι τάχα σε καλύτερη κατάσταση και σας παίζει και τις δύο. Η αδελφή έρχεται σε αυτή την κατάσταση χωρίς να το θέλει. Αλλά και εσύ με την αντίδρασή σου και την έλλειψη της αγάπης σου κάνεις το ίδιο. Έτσι ούτε και αυτήν ωφελείς και εσύ βλάπτεσαι».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Δείγματα γραφής.
1: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και το λόγο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για τη σημερινή εκπομπή έχουμε επιλέξει και θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο που κατέχει περίοπτη θέση ανάμεσα στα συγγράμματα που αποτελούν το θησαυρό της πατερικής μας παραδόσεως. Φέρει τον τίτλο «Λαυσαϊκών» ήτι «Βίβλος περιέχουσα διηγήσεις ασκητικών ανδρών και γυναικών αφιερωμένη στον ζητήσαντα αυτήν λάφσον πρεπόσιτον παρά του Επισκόπου Ηρακλείδου». Σε ένα εισαγωγικό κείμενο του συγγραφέα του Επισκόπου Ηρακλείδου διαβάζουμε ότι στο ιερότατο αυτό βιβλίο ιστορείται και περιγράφεται η ενάρετη άσκηση, η θαυμαστή ζωή και οι αγώνες των Αγίων και Οσιωτάτων Πατέρων που αγωνίστηκαν γενναία στις ερήμους ώστε να δείξουν το δρόμο σε όσους θέλουν να επιτύχουν πολιτεία θεάρεστη που φέρει τον άνθρωπο στη Βασιλεία των Ουρανών. Επιλεγμένα κείμενα από το βιβλίο αυτό θα διαβάσει ο καλός φίλος και συνεργάτης της εκπομπής μας Γιώργος Κουτσούγερας.

περί του Αβά Ισιδώρου του ξενοδόχου. Όταν καταρχάς πήγα στην Αλεξάνδρεια, τον καιρό που βασίλευε Ορθόδοξος και όντως φιλόχριστος βασιλεύς ο Μέγας Θεοδόσιος, βρήκα στη μεγάλη αυτή πόλη Αλεξάνδρεια άνθρωπον αγιότατον και στα λόγια και στα έργα. Αυτός ήταν ο Ισίδωρος, ο ιερεύς και ξενοδόχος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Για τον Άγιον αυτό έλεγαν οι πατέρες ότι από τα νιάτα του ασκήτεψε με αγώνες μεγάλους εις το όρος της Νητρίας μέσα στην έρημο, και όταν πήγαμε εκεί μας έδειξαν το κελί του. Επρόλαβα κι εγώ τον όσιον αυτόν, 70 χρόνων γέροντα, ο οποίος έζησε ακόμη 15 και εκοιμήθη εν Κυρίω. Για τον αγιότατον αυτόν άνδρα έλεγαν πως εξ αρχής και ως ότου ετελεύτησε, ποτέ του ευλογημένος υποκάμισο δεν εφόρεσε, ούτε ποτέ επλήθη πόδια και κεφαλή. Αφού το εγεννήθη, κρέας ποτέ δεν δοκίμασε. Σε τράπεζα μοναστηριού, όταν κάθισε, ποτέ δεν χόρτασε. Και τόσο ήταν στο κορμί υγιής και εύρωστος, ώστε όσοι τον έβλεπαν, μην ξέροντας τη ζωή του, έλεγαν πως τρώει και πίνει και ξεφαντώνει κάθε ημέρα. Τούτου του Αγίου, αν θελήσω να εξηγήσω τις αρετές λεπτομερώς, δεν έχω καιρό και τρόπο. Επάνω απ' όλα τα καλά έλαμπε εις αυτόν ως αυγερινός, η ευλογημένη πραότης, η φιλανθρωπία και η ειρήνη της μακαρίας ψυχής του. Η φήμη της αρετής του και η χάρις που ήταν ξεχυμένη στον σεβάσμιον εκείνον χαρακτήρα, έκανε και τους απίστους να ευλαβούνται, ακόμη και τη σκιά του σώματός του. Είχε τόση χάρη ο αείμνηστος, ώστε εξηγούσε με ευκολία τις Άγιες Γραφές και όλα τα Άγια Δόγματα της αμομή του πίστεως. Έκστασης. Πολλές φορές, καθώς καθόταν με τους αδελφούς στην τράπεζα, το ερχόταν έκστασης, πράγμα που το εγνώριζαν οι αδελφοί από τη διάθεση του προσώπου του, και κατόπιν τον παρακαλούσαν πολύ να τους υπεί για την έκσταση. Αυτός άλλο δεν έλεγε παρά μόνον «Έφυγα τέκνα μου με το νου και τον λογισμό, μακριά από τον κόσμον αυτόν». Τα δάκρυά του. Πολλές φορές είδα κι εγώ τον όσιον αυτόν στην τράπεζα, όπου εδάκριζε και ρωτώντας τον να μάθω την αιτία των δακρύων μου αποκρινόταν. «Ευλαβούμε τέκνον μου, συλλογιζόμενος ότι είμαι λογικός άνθρωπος και τρώγω σαν άλογο ζώων». Έπειτα, συλλογιζόμενος την αθάνατη εκείνη και γλυκύτατη τροφή του παραδείσου, φοβούμε μήπως την στερηθώ για αυτήν την πρόσκαιρη και ουτιδανή. Οι ελεημοσύνες του. Ο μακάριος αυτός Ισίδωρος ήταν γνωστός όλην την σύγκλιτο των Ρωμαίων, και όλες οι αρχόντισσες τον είχαν σε μεγάλη ευλάβεια από τον καιρό που πήγε στην Ρώμη με τον Άγιο Αθανάσιο και κατόπιν πάλιν με τον Αγιότατον Επίσκοπο Δημήτριον. Αυτός, όντας πρωτύτερα υπέρπλουτος σε αργύρια και κτήματα, έγινε τόσο ακτήμων, ώστε στο τέλος δεν είχε ούτε να γράψει διαθήκη, ούτε να παραγγείλει τίποτε με το στόμα. Ακόμη και στις αδελφές του που έμειναν παρθένες, δεν αφήκε ούτε οβολών, αλλά τις άφησε στην ελεημοσύνη του Σωτήρος Χριστού λέγοντας «Εκείνος, ο Θεός που μας έπλασε, έχει τη φροντίδα σας, καθώς εκυβέρνησε και εμένα ο Πολυέλεος». Είχε φροντίσει ο Όσιος για Παρθενώνα, όπου ομού με τις αδελφές του έμεναν και άλλες 70 παρθένες.

Κατάρτισης μοναχού. Όταν πήγα κι εγώ εις τον μέγαν αυτόν Ισίδωρον, τον παρεκάλεσα να με καταρτήσει καλόγυρον. Αυτός βλέποντάς με πολύ νέον στην ηλικία, εστοχάστη ως άριστος κυβερνήτης, ότι η ηλικία των νέων ανθρώπων περισσότερο χρειάζεται κόπους μεγάλους παρά νουθεσίες με λόγια μόνον. Δια τούτο με πήρε μακριά από την πόλη στα λεγόμενα ερημικά και με παρέδωσε σε έναν ασκητή από την Θηβαΐδα, Δωρόθεον ονόματι, ο οποίος κατοικούσε σε ένα σπήλαιον επί 60 χρόνους. Σε εκείνον με όρισε να σταθώ 3 χρόνια για να δαμαστούν τα πάθη της νεότητος, διότι εγνώριζε τον γέροντα εις τον οποίον με έδωκε πως είχε μεγάλη σκληραγωγία. Αφού θα τελείωνα εις εκείνον τους 3 χρόνους, επρόσταξε πάλι να γυρίσω εις αυτόν τον Ισίδωρο για να ακροαστώ και τη διδασκαλία της μοναστικής πολιτείας. Ο ασκητής Δωρόθεος. Όμως εγώ δεν μπόρεσα να υποφέρω τους 3 χρόνους σωστούς με τον ασκητή Δωρόθεο και μάλιστα έπεσα και σε ασθένεια, επειδή η ζωή του γέροντα ήταν σκληρότατη και αμίμητη. Εκτός από τους άλλους σκόπους του, είχε συνήθεια και μάλιστα τον καιρό που ήταν οι μεγάλες κάψες και πήγαινε στα παραθαλάσσια, κουβαλούσε πέτρες και έκτιζε κελιά για να κάθονται μέσα εκείνοι που δεν μπορούσαν να κτίζουν. Μια ημέρα ρώτησα τον αβά αυτόν: «Τι είναι τούτο που εργάζεσαι, πάτερ, όλη την ημέρα μέσα στο καύμα του ηλίου με τόσα γυρατιά και φωνεύεις τον εαυτό σου?» Και μου αποκρίθη ο αβάς λέγοντας: «Πρέπει τέκνο να φωνέψω το σώμα για να μην με φωνέψει αυτό». Το φαγητό του ήταν την ημέρα 6 ουγγές ψωμί, λίγα βότανα και κατά το βάρος του ψωμιού έπινε άλλο τόσο νερό, 170 γραμμάρια ψωμί. Ο Δωρόθεος και η ψάθα. Δεν τον είδα, μα την αλήθεια, να απλώσει ποτέ τα πόδια του ή να κοιμηθεί πραγματικά ή να πλαγιάσει επάνω σε κλίνη ή έστω σε ψάθα, αλλά όλη τη νύχτα εργαζόταν και έπλεκε τους φοίνικες καθιστός για να βγάνει τη ζωοτροφία του. Εγώ νόμιζα ότι αυτούς τους σκόπους τους κάνει επίτηδες μόνο για χάρη μου, να βλέπω τάχα κι εγώ να τους μιμούμε. Δια τούτο τριγύρισα όλους τους μαθητάς του και τους ήβρα όλους να εργάζονται, και αυτοί τα ίδια μάλιστα μου είπαν ότι εκ νεαράς ηλικίας του μεταχειρίζεται αυτή τη ζωή. Δηλαδή ποτέ του δεν εκοιμήθη για καλά, αλλά μόνον εκεί που έκανε εργόχειρο ή όταν έτρωγε σφαλούσε λίγο τα μάτια. Και πολλές φορές εκεί που εγεύετο από την πολλή αγρυπνία έπεφτε η τροφή από το χέρι του. Μια φορά τον ανάγκασα πολύ να πλαγιάσει επάνω στο ψαθί και αυτός μου είπε: «Αν καταφέρεις και καταπείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, θα καταπείσεις και μένα να γυρεύω πλαγιάσματα για ύπνο». Τα πηγάδια με τα φίδια. Μια ημέρα με έστειλε στο πηγάδι κατά την 9η ώρα να γεμίσω τον κάδο νερό. Όμως πηγαίνοντας κατά το πηγάδι είδα μια ασπίδα και από τον φόβο μου γύρισα τρέχοντας χωρίς να φέρω νερό. Ερχόμενος είπα με τρόμον μέγαν στον γέροντα: «Θα πεθάνουμε, αβά, διότι είδα στο πηγάδι μέσα μια ασπίδα φοβερή». Και ο γέροντας, σαν τ' άκουσε, χαμογέλασε, έσυσε την κεφαλή του και μου λέγει: «Αν μπορούσε ο σατανάς να ρίξει εις όλα τα πηγάδια και τις βρύσες ή μέσα ή απ' έξω ασπίδες και φίδια και άλλα φαρμακερά θηρία, εσύ βέβαια ποτέ δεν θα έπινες νερό». Λέγοντας αυτά, βγήκε και πηγαίνοντας στο πηγάδι, είδε μέσα την ασπίδα. Σύροντας το νερό, το εσταύρωσε με το χέρι και έπιε, καθώς ήταν ακόμη νηστικός, λέγοντας ότι εκεί που είναι η χάρις του Σωτήρος Χριστού δεν ενεργεί η δύναμη του σατανά.

περί του Αβά Αμμονίου και των αδελφών του, καθώς και για τις αδελφές του. Ο Αβάς Αμμόνιος εχρημάτισε μαθητής του Οσίου Παμβό. Είχε και τρεις αδελφούς και δύο αδελφές, ομοίους στις αρετές και στους αγώνες της ασκήσεως. Όλοι αυτοί κατοικούσαν στην έρημο, έχοντας τα κελιά τους χωριστά και λίγο μακριά το ένα από το άλλο. Το αυτί του και η γλώσσα του. Ήταν ο Αβάς Αμμόνιος κατηρτισμένος πολύ στα γράμματα, γι' αυτό όταν εις εκείνα τα μέρη σε μια επισκοπή απέθανε ο αρχιερεύς, μαζόχτηκαν οι πολίτες στον Άγιον Τιμόθεον τον Μητροπολίτη και ζητούσαν να τους χειροτονήσει επίσκοπον των Όσιων Αμμόνιων. Ο Μητροπολίτης τους είπε «Να πάτε να τον φέρετε για να τον χειροτονήσω». Έτσι εκίνησαν πλήθος πολλοί να τον φέρουν, αν ίσως και δεν θελήσει, δια της βίας. Ο Αμμόνιος κατάλαβε την υπόθεση και άρχισε να φεύγει. Όμως είδε ότι τον φθάνουν, γύρισε προς αυτούς και τους παρακαλούσε να τον αφήσουν. Εκείνοι όμως δεν υποχωρούσαν και ορκιζόταν ο Αμμόνιος ότι ούτε δέχεται επισκοπή, ούτε είναι δυνατό να βγει έξω από την έρημο. Όμως βλέποντας ότι και με αυτά δεν τον άφηναν, άρπαξε ένα ψαλίδι και έκοψε το αυτί του από τη ρίζα λέγοντας «Καταλάβετε από αυτό πως δεν είναι δυνατό να αρχιερατεύσω». Επειδή και οι κανόνες προστάζουν ότι κοτσάφτης ή κατάλλων τρόπων παραμορφωμένος δεν μπορεί να ανεβαίνει στο αξίωμα της ιεροσύνης. Έτσι και εκείνοι σαν άκουσαν αυτά τον άφησαν, έφυγαν και είπανε στον αρχιερέα Τιμόθεον τα γενόμενα. Ο αρχιερεύς είπε τότε προς αυτούς ότι ο νόμος που εμποδίζει ακροτηριασμένους να γίνονται ιερείς ήτο ο Ιουδαϊκός νόμος. Όμως η ταπεινότης μου όποιον φέρεται και είναι εις τα ήθη καλός θα τον χειροτονήσω. Τότε εκείνοι γύρισαν πάλιν και παρακαλούσαν τον Όσιο να δεχτεί τη χειροτονία. Ο Όσιος δεν δεχόταν και ήθελαν να τον πάρουν δια της βίας. Τότε ο Άγιος τους λέγει «Αν με βιάσετε, στα αλήθεια θα κόψω και τη γλώσσα μου». Τότε πλέον τον αφήκαν τελείως και ανεχώρησαν. Το πυρωμένο σίδερο. Ο γενναίος αυτός αγωνιστής ήταν πάντοτε γεμάτος πληγές. Όταν του ερχόταν κανένας πονηρός λογισμός αρκικής επιθυμίας και τον ενοχλούσε περισσότερο, επίρωνε ένα κομμάτι σίδερο, το οποίο είχε για αυτόν τον σκοπό, και έκαιγε κάποιο μέλος του κορμιού του για τελειότερον σοφρονισμό του. Ποτέ του δεν έφαγε καμία τροφή που να είχε περάσει από φωτιά παρά μόνον ψωμί. Και τούτο από νεότητός του το ετήρησε έως του θανάτου. Είχε παντοτινή συνήθεια να αποστηθίζει την Παλαιά και τη Νέα Διαθήκη και καταγινόταν ιδιαιτέρως με τα συγγράμματα του Μεγάλου Αθανασίου και του Ουρανοφάντορος Βασιλείου. Αυτό που μαρτυρούσαν ακόμη οι όσοι πατέρες ήταν ότι ήταν πολύ πρόθυμος να παρηγορεί κάθε αδελφόν που είχε κάποια θλίψη. Για τον μακάριον αυτόν Αμμόνιον έλεγε αποφασιστικά ο Θαυμάσιος Ευάγριος ότι δεν είδε απαθέστερον από αυτόν σ' όλη την έρημο όπου κι αν επερπάτησε.

Βα Βενιαμίν. Ο εισάγγελος αυτός Βενιαμίν αγωνίστηκε εις το όρος της νητρίας και κατόρθωσε κάθε είδος αρετής χρόνους 80 που έζησε. Δια τούτον αξιώθηκε να δεχθεί χαρίσματα ιαμάτων, όθεν όπου κι ανέβανε το χέρι του ή ευλογούσε έλεον και τον έστελνε σε κάθε ασθενή, παρευθύς γιατρευόταν. Υδροπικία και υπομονή. Αυτός ο θαυμάσιος αγωνιστής που αξιώθηκε να λάβει, καθώς είπαμε, τόσα χαρίσματα παρά Θεού, 8 μήνες πριν αποθάνει υδροπικίασε και επρίσθη τόσο πολύ το σώμα του, ώστε έγινε αγνώριστος. Εις αυτόν τον Άγιον εφάνει ο τρόπος και η υπομονή του Ιώβ. Μια ημέρα μας επήρε εμένα και τον Άγιον Ευάγριον ο ιερός Διόσκορος και μας είπε: «Ελάτε να ειδείτε, αδελφοί, νέον Ιώβ, τον μακάριον Βενιαμίν, ο οποίος, αν και βρίσκεται έτσι με τόσο πρίξιμο, όμως δίνει μύριες ευχαριστίες εις τον Θεόν». Επήγαμε και είδαμε ένα αληθινό τέρας, επειδή τόσον επρίσθη όλο το σώμα του, ώστε και το μικρότερό του δάκτυλο δεν χωρούσε να το πιάσεις με 2 δάκτυλα. Εμείς, βλέποντας τέτοιο ελεηνό θέαμα, από τη λύπη μας εστρέφαμε αλλού το πρόσωπό μας, ενώ εκείνος ο τρισμακάριστος μας έλεγε: «Δεηθείτε τέκνα μου του Θεού, για να μην γίνει υδροπικία στην ψυχή μου, διότι αυτή η υδροπικία του σώματος είναι πάρα πολύ ωφέλιμη». Εκείνους τους 8 μήνες του έκαμαν ένα σκαμνί πλατύτερο και καθόταν ο αείμνηστος παντοτινά, επειδή ούτε να πλαγιάσει μπορούσε, ούτε να σηκωθεί καθόλου. Αν και βρισκόταν σε τέτοιο φοβερό και ανίατο πάθος, του κουβαλούσαν διάφορους ασθενείς και τους γιάτρευε εύκολα με την προσευχή. Το πάθος του αυτό αναγκάστηκα να το περιγράψω, για να μην μας φαίνεται παράδοξο, σαν βλέπουμε κανένα δίκαιον άνθρωπο και ευσεβή να πάσχει από κανένα πάθος ή ασθένεια ή υποφέρει από ασεβείς και κακούς ανθρώπους θλίψη και ενόχληση. Στοχαστείτε, αδελφοί, πόσο μεγάλος και θαυματουργός ήταν αυτός ο Άγιος και μακάριος Βενιαμίν και σε πόσο πάθος επέτρεψε ο Θεός να πέσει. Όταν απεβίωσε στο κελί του και πρόκειτο να βγάλουν το λείψανό του, έβγαλαν όλους τους παραστάτες και έσπασαν την πόρτα, και έτσι μόλις εχώρεσε όταν τον έβγαλαν να τον ενταφιάσουν.

Περί του Αβά Μακαρίου του Αλεξανδρέως. Με τον θαυμάσιον αυτόν Αριστέα ανταμώθηκα κι εγώ όταν ήταν πρεσβύτερος των λεγόμενων Κελίων. Μερικά από τα μεγάλα του και εξαίσια κατορθώματα και θαύματα τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Άλλα τα έμαθα από εκείνους τους ίδιους που αγωνίστηκαν μαζί του και άλλα πάλιν τα άκουσα από άλλους πολλούς πατέρας. Τα βάγια και η επιθυμία. Ο Όσιος αυτός μια φορά βρέθηκε κοντά στον Μέγαν Αντώνιον και βλέποντας εκεί όμορφα βάγια, εζήτησε από τον Άγιο να του δώκει μερικά και ο θείος Αντώνιος του λέγει «Είναι γραμμένο στη Θεία Γραφή να μην επιθυμήσεις κανένα πράγμα από όσα έχει ο γείτονά σου». Και καθώς είπε αυτόν τον λόγον, όλα εκείνα τα βάγια εκάηκαν σαν από φωτιά. Βλέποντας αυτά, ο Μέγας Αντώνιος είπε προς τον Μακάριο «Όντως, αδελφέ, γνώρισα ότι αναπαύεται σε σένα η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό θα γίνεις κληρονόμος των αγώνων μου». Η χάρις και η κούραση. Μετά από αυτά τον απάντησε ο διάβολος όταν τον είδε πολύ κουρασμένον και του λέγει «Να, τώρα που πήρες τη χάρη του Αντωνίου, γιατί δεν μεταχειρίζεσαι το αξίωμά σου να ζητήσεις με θάρρος από το Θεό να σου στείλει φαγητό και πιωτό και να σου δώσει δύναμη για την οδηπορία». Αλλά ο Άγιος το απεικρίθη λέγοντας «Για μένα δύναμης και δόξα είναι αυτός ο Κύριος. Εσύ όμως δεν έχεις καμία εξουσία να πειράζεις τους δούλους του Θεού». Η καμήλα που την κατάπιε η γη. Έφερε όμως και άλλη φαντασία στον Όσιο ο Μιαρός. Έδειξε μια καμήλα φορτωμένη πολλά χρειαζούμενα, που σαν να ήταν χαμένη πήγαινε εδώ και εκεί μέσα στην έρημο. Καθώς αυτή είδε τον Όσιο, πήγε και γονάτισε εμπρός του. Τότε ο Όσιος παρεδόθη σε προσευχή και η καμήλα πάρα αυτά καταποντίστηκε μέσα στη γη. Οι λαμπροφορεμένοι δικαστές στη Μαούνα. Άλλη φορά πάλιν πήγε αυτός ο θαυμάσιος εις τον Μακάριον της Κίτεως και καθώς πήγαιναν οι δυο τους να περάσουν τον ποταμό Νείλων, μπήκαν σε μια μεγάλη μαούνα, στην οποία ήσαν δύο μεγάλοι άρχοντες δικαστές, οι οποίοι ήλθαν με μεγάλη περηφάνεια, με φορέματα λαμπρά και άλογα χρυσοχαλίνωτα και με παράταξη στρατιωτών και συνοδεία νέων με χρυσά ζωνάρια. Βλέποντας τους Αγίους που εκάθοντος σε μια γωνιά αντιμένη

οι νηστείες του και το στενόλαιμο λαγίνι. Σαν έμαθε για τους ταβενισιώτες ότι όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν έτρωγαν φαγητό που περνά από τη φωτιά, έκαμε και αυτός απόφαση και επί 7 χρόνους έτρωγε μόνον χόρτα ομά και όσπρια βρεγμένα και τίποτε άλλο. Αφού κατόρθωσε και αυτή την αρετή, άκουσε για άλλον αδελφό ότι τρώγει μια ογκιά ψωμί. Έτσι κι αυτός έβανε σε ένα αγκίον στενό, όσο να χωρά μόνο το χέρι του, τρίματα ψωμιού, και απ' εκεί έβγαζε όσον έπαιρνε η χούφτα του και όχι παραπάνω. Μας έλεγε ο θείος αυτός Μακάριος, αστειευόμενος, ότι πολλές φορές με ανάγκαζε ο κακός τελώνης, δηλαδή η πείνα της κοιλίας, έβανα εκεί στο αγκίον το χέρι μου και έπαιρνα πολλά κομμάτια ψωμιού. Όμως επειδή ήταν στενό το στόμιο του αγκίου, δεν χωρούσε να βγάλω περισσότερο από όσο έπαιρνε η χούφτα. Αυτή τη μέθοδο την έκαμε 3 χρόνους, κατά τους οποίους όσο ψωμί έτρωγε, τόσο νερό έπινε με το μέτρον. Ο ιερεύς, η αμαρτία και ο καρκίνος. Σε αυτόν τον Μέγαν Μακάριον πήγα κι εγώ μια φορά και βρήκα έξω από το κελί του έναν ιερέα από την πόλη που είχε την κεφαλή του όλη φαγωμένη από το πάθος που ονομάζεται καρκίνος. Και τόσο νεφαγώθη, ώστε φαινόταν όλο το κόκαλο της κορυφής χωρίς δέρμα. Αυτός πήγε να τον γιατρέψει όσιος, όμως εκείνος δεν ήθελε καθόλου να τον δεχτεί. Εγώ τον λυπήθηκα και παρακάλεσα τον Όσιο να ελεήσει τον άθλιον ιερέα και να τον γιατρέψει. Ο Όσιος τότε μου είπε: «Δεν είναι άξιος να γιατρευτεί, επειδή η πέδευσή του αυτή είναι παρά Θεού. Αν θέλεις να θεραπευτεί, κατάπισέ τον να λείψει από σήμερα από τη Θεία Λειτουργία των Αχράντων Μυστηρίων». Τότε παρακάλεσα τον Άγιο να μου υπεί το αίτιον. Και ο Άγιος μου είπε ότι επόρνευσε αυτός ο ιερεύς και λειτουργούσε, και γι' αυτό του ήλθε αυτή η φοβερά πέδευση. Τώρα όμως, αν αφαιθεί από τη λειτουργία και σταματήσει την αμαρτία, τον θεραπεύει ο Κύριος. Είπα εγώ τα λόγια του Αγίου προς τον ιερέα και ο ιερεύς υπεσχέθη να απέχει από την ιερά λειτουργία. Τότε τον εδέχθη ο θείος Μακάριος και του είπε: «Πιστεύεις ότι είναι Θεός από τον οποίον δεν ξεφεύγει κανένα πράγμα, ούτε φανερό ούτε κρυφό?» Απεκρίθη ο ιερεύς: «Ναι, με κατάνοιξη». Έπειτα τον ρώτησε πάλι ο Όσιος: «Μήπως μπόρεσες να περιγελάσεις τον Θεό?» Και απεκρίθη ο ιερεύς: «Όχι, Κύριέ μου». Για τρίτη φορά του είπε έτσι: «Αν γνωρίζεις την αμαρτία και την τιμωρία του Θεού που παιδεύεσαι για την αμαρτία, επιμελήσου να κάνεις την διόρθωση». Τότε ο ιερεύς εκείνος εξομολογήθηκε την αμαρτία του και υπεσχέθη να φυλάξει τον λόγο του εις το εξής και να αφήσει τη λειτουργία, να γίνει ένας απλός κοσμικός. Μετά από αυτό, ο Άγιος έβαλε τα χέρια του στην κεφαλή του ιερέως και ευθύς έπαψαν οι πόνοι, άρχισε να δένει το δέρμα και σε λίγες ημέρες εφύτρωσαν και οι τρίχες έγιναν εξ ολοκλήρου. Εδόξαζε τον Θεόν και ευχαριστούσε τον Όσιον.

Περί της Οσίας Μελάνης της Νεωτέρας. Η Μακαρία και Τρισόλβιος Μελάνη η Νεωτέρα ήταν εγγονή της Μακαρίας Μελάνης της Ρωμαίας. Αυτή κατόρθωσε τόση αρετή και αγιότητα, ώστε στη νεότητά της ξεπέρασε πολλές παλαιές όσιες που έλαμψαν στην άσκηση με μεγάλους αγώνες. Την Μακαρίαν αυτήν καταρχάς την πάντρεψαν οι γονείς της με το πρώτο αρχοντόπουλο της Ρώμης. Επειδή όμως είχε εκφύσεως αγαθών σκοπών και άκουγε κάθε μέρα από τη γιαγιά της τους επένους της καλογερικής ζωής, άναψε η καρδιά της από θεϊκή αγάπη, ώστε δεν δεχόταν πλέον να είναι παντρεμένη. Δύο μόνον παιδιά αρσενικά έκαμε και όταν απέθαναν είπε στον άνδρα της η Μελάνη: «Να ξέρεις αγαπητέ ότι από σήμερα, εάν μεν συμφωνείς να περάσουμε τη ζωή σαν αδελφοί, θα σε έχω σαν ανώτερόν μου και κύριον της ζωής μου. Εάν όμως σου φαίνεται το πράγμα βαρύ, επειδή είσαι νέος, πάρε όσα πράγματα έχω και άφησέ με μόνη, με την ψυχή ελεύθερη να δουλέψω τον Θεόν, χωρίς καμιά κοσμική φροντίδα, καθώς επιθυμεί η ψυχή μου». Σαν τ' άκουσε αυτά ο άνδρας της, ελυπήθηκε.

για τον χωρισμό, επειδή ήταν πολύ νέος. Όμως με τη χάρη του Θεού, σε λίγον καιρό συγκινήθηκε από την απόφαση της συζύγου του και αποφάσισε να αρνηθεί και αυτός τελείως τον κόσμο και τα εγκόσμια. Όταν άφησε η ουσία τον κόσμο, ήταν 20 χρονών. Κατά πρώτον, έδωσε όσα μεταξωτά ρουχικά είχε στις εκκλησίες και τα έκαμαν ιερά. Στα ασκητικά συμπεριφερόταν ως εξής. Στην αρχή που ήταν νέα, έτρωγε κάθε 5 ημέρες μια φορά. Κατόπιν, επειδή αδυνάτησε, έτρωγε άρτον μια φορά την ημέρα. Είχε μεγάλη χαρά που αξιώθηκε και υπηρετούσε με τα δικά της χέρια τις δουλεύτριες που είχε πρωτύτερα, τις οποίες έκαμε συνασκήτριες. Αλλά και πολλοί συγγενείς της Οσίας, ευγενέστατοι άρχοντες, από τον ζήλον της Μακαρίας Μελάνης, αφήκαν κάθε λογής απόλαυση του κόσμου και έγιναν ερημίτες και ασκητέ δυνατοί, εις δόξαν Θεού. Σ' αυτόν η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, τελείωσε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στο Λαυσαϊκόν, ένα βιβλίο που είναι στην πραγματικότητα μια επιστολή του Επισκόπου Ηρακλείδου προς τον Λαύσον Πρεπόσιτο και περιέχει διηγήσεις και βίους ασκητικών ανδρών και γυναικών. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε να έχουμε ακόμη μια επικοινωνία μαζί σας, τον καλό φίλο και συνεργάτη της εκπομπής μας Γιώργο Κουτσούγερα και όλους όσους είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να μας ακούσετε. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
2: Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Άνοιξα χθες ένα βιβλίο, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Ένα βιβλίο που περιέχει μέσα του τις διδασκαλίες του μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και έμεινα εκστατικός για τις πολλές και μεγάλες αλήθειες που περιλαμβάνει. Και όπως φιλομετρούσα και διάβαζα το βιβλίο αυτό, πρόκειται για τον 49ο τόμο της σειράς «Ελληνική Πατρολογία» των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας. Στάθηκα στην 8η ομιλία του Αγίου, όπου μιλά για την μετάνοια. Ένα θέμα πρότιστο σε σημασία και αξία και γι' αυτό διαχρονικό. Δηλαδή μας ενδιαφέρει και μας αφορά όλους διαρκώς, αφού ως άνθρωποι αδύναμοι αμαρτάνουμε, πότε από άγνοια, πότε από αδυναμία, πότε από φόβο ή σύγχυση και πότε από άλλες αιτίες. Και συνεπώς έχουμε συνεχώς την ανάγκη της μετανοίας. Σημείωσα λίγες φράσεις από το κείμενο αυτό και σκέφτηκα να τις χρησιμοποιήσω στη σημερινή επικοινωνία μας, αφού μας αφορά όλους, καθώς είπαμε. Με τη φράση «μετανοείται» άρχισε ο Θεάνθρωπος τη γίνει σωστική πορεία του και με αυτήν τελείωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δίνοντας το αιώνιο παράδειγμα της μετανοίας, που είναι η συγχώρηση των άλλων. Έστω και αν οι άλλοι φταίνε για την αποτυχία, τη δυστυχία μας και για την θανάτωσή μας ακόμα. Εμείς, αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί χριστιανοί και ακόλουθοι του Χριστού, πρέπει να συγχωρούμε ολοκαρδίως. Το «Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδαση τι ποιούσι» είναι η αμφίπλευρη αλήθεια και για μας και για τους άλλους που αληθινά δεν γνωρίζουν τι κάνουν όταν μας αδικούν και μας κακομεταχειρίζονται. Γιατί η αμαρτία κατά κανόνα βλάπτει και εμάς και τους άλλους. Γι' αυτό, καθώς έλεγε κάποιος γέροντας ασκητής, όταν αντικρίζεις τον σταυρό και τη μορφή του εσταυρωμένου, να θυμάσαι πάντα εάν συγχώρησες και εσύ τους άλλους, όπως ο Χριστός, ή κρατάς μέσα σου τη μνησικακία. Διότι όποιος είναι μνησίκακος και δεν συγχωρεί τους άλλους, τότε χωρίζεται από τη χάρη του Θεού, αφού η μνησικακία γίνεται εμπόδιο στην επικοινωνία μας με το Θεό. Η λέξη «μετανοείται», συνήθιζε να λέει ο ίδιος γέροντας ασκητής, είναι όλο το Ευαγγέλιο σε μια μόνο λέξη. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου μεταξύ άλλων που λέγει για την μετάνοια γράφει και τα εξής. «Αν έχεις αμαρτίες, μην απελπιστείς». Αυτή είναι η πρώτη φράση του Αγίου, γιατί η απελπισία κλείνει την πόρτα της ελπίδος. Και χωρίς ελπίδα δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί, άλλος λίγο και άλλος πολύ, θα έπρεπε να χαθούμε ως ένοχοι όλοι με μιας. Το έλεος όμως του Θεού περιμένει τον καθένα μας να αντιληφθεί το φταίξιμό του και να μετανοήσει θεληματικά, όχι από φόβο για την τιμωρία, ούτε από υστεροβουλία για να πάρει κάποια αμοιβή. Να μετανοήσει η ψυχή από λαχτάρα και αγάπη προς το Θεό. Να λυπηθεί δηλαδή που δεν στάθηκε ειλικρινής με το Θεό και δεν έδειξε την αμέριστη αγάπη που πρέπει να νιώθει για τον ύψιστο δωρεοδότη και ευεργέτη της. Να λυπηθεί και να θρηνήσει για την ευχαριστία και την βλάσφημη συμπεριφορά της απέναντι στην πηγή της ζωής και της χαράς της αληθινής. Γι' αυτό και τονίζει ο Άγιος την ίδια ομιλία του τα εξής: «Δεν πάβω να σας τονίζω αυτήν την αλήθεια συνεχώς. Ακόμα και αν αμαρτάνεις κάθε ημέρα, να μετανοείς καθημερινώς». Χρησιμοποιεί μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέγει: «Όπως κάνουμε στα παλιά τα σπίτια όταν γίνουν τιμόροπα, αφαιρούμε τα σαπισμένα μέρη του σπιτιού και ετοιμάζουμε καινούρια και ποτέ δεν ξεχνούμε να κάνουμε συνεχή συντήρηση. Αυτό ας κάνουμε και στον εαυτό μας. Εάν πάλιωσες σήμερα από την αμαρτία, να ανακαινήσεις τον εαυτό σου με την μετάνοια». Σοφές και θεοφώτιστες οι διδασκαλίες αυτές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αφού τους Αγίους τους φωτίζει το φως του Θεού και ό,τι μας λένε είναι ουρανοδόρητος λόγος. Πρώτο λοιπόν πρέπει να τηρούμε πάντοτε την ελπίδα μας στο Θεό, ότι όσο κι αν είμαστε πεσμένοι στην αμαρτία, ο Θεός θα μας βοηθήσει να μετανοήσουμε και να σωθούμε. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Πρέπει όμως να μετανοήσουμε θεληματικά και ενώπιον του εξομολόγου και να αλλάξουμε πορείες στη ζωή μας. Γι' αυτό και ο Άγιος ανέφερε την εικόνα των παλιών σπιτιών που πρέπει να τα ανακαινήσουμε, να τα επισκευάσουμε και να τα διατηρούμε πάντοτε σε καλή κατάσταση. Ας φροντίσουμε και εμείς όλοι να επισκευάσουμε το δικό μας πνευματικό σπίτι και να το ανακαινήσουμε τελείως με την μετάνοια. Ας κάνουμε όμως το καθιερωμένο πλέον μουσικό διάλειμμά μας με μια ωραία μελωδία του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

Με αφετηρία λοιπόν τα λεγόμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, συνεχίζουμε το θέμα με μια ερώτηση που βρίσκω στο κείμενό του. Λέγει ο Άγιος την ενδεχόμενη ερώτηση ενός αμαρτωλού. Είναι δυνατό να σωθώ αφού μετανοήσω? Και βέβαια είναι δυνατό να σωθείς, απαντά ο Άγιος. Και ξαναρωτά ο αμαρτωλός. Ακόμα και αν έχω περάσει όλη τη ζωή μου μέσα στις αμαρτίες, με την μετάνοια μπορώ να επιτύχω τη σωτηρία μου? Μπορείς και μην αμφιβάλλεις καθόλου γι' αυτό, ξαναλέει ο Άγιος. Αυτή είναι η σωστή θέση και σε εμάς, αν θα του κάναμε ανάλογες ερωτήσεις, διότι πολλοί έχουν τέτοιες απορίες και αμφιβολίες και πιστεύουν ότι επειδή αμάρτησαν πολύ στη ζωή τους, δεν υπάρχει για αυτούς συγχώρηση και σωτηρία. Αυτές όμως είναι δαιμονικές αντιλήψεις και λέγονται για να αποθαρρύνουν την μετάνοια των αμαρτωλών και δεν έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια του Θεού. Οι αμφιβάλλοντες ας θυμηθούν τον μετανοής ανταλληστή που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό στο Γολγοθά. Μολονότι όλος του ο βίος είχε κυλήσει μέσα σε πλήθος αμαρτιών, μόλις εζήτησε ειλικρινά την βοήθεια του Θεού, αμέσως ο Θεάνθρωπος τον εσυγχώρησε τελείως και του είπε ότι θα πάει μαζί του στον Παράδεισο. Άρα η μετάνοια σώζει πάντοτε τους πάντες, αρκεί να είναι ειλικρινής και ολόψυχη. Δεν υπάρχει αμαρτία ασυγχώρητη, λένε οι Άγιοι Πατέρες, εκτός από την αμετανόητη αμαρτία.

Έχει όμως και συνέχεια ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και αναφέρεται ακριβώς στις απορίες που προαναφέραμε. Διατυπώνει δηλαδή και πάλι αυτές τις αμφιβολίες με τρόπο ερωτηματικό, ως αν να τις έλεγε ο άμεσα ενδιαφερόμενος αμαρτωλός. Λέει, από πού γίνεται αυτό φανερό, γράφει ο Άγιος στο κείμενο και απαντά ο ίδιος, από την φιλανθρωπία του Κυρίου σου, διότι δεν υπάρχει μέτρο στη φιλανθρωπία του Θεού, ούτε είναι δυνατό να ερμηνευθεί με ανθρώπινα λόγια η αγαθότητά του. Είναι απερίγραπτο το έλεος του Θεού, άπειρη η αγάπη του που ξεπερνά όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Είναι πιο μεγάλη και πιο δυνατή από όλα τα μεγέθη και όλες τις δυνάμεις που συντρίβονται από την αγάπη του Θεού για μας. Αρκεί, το ξαναλέμε, η μετάνοια μας να είναι ειλικρινής και όχι υποκριτική. Να βγαίνει μέσα από όλη την καρδιά και να μην είναι μόνο λόγια της στιγμής. Ο Θεός είναι καρδιογνώστης και κανείς δεν μπορεί ποτέ να ξεγελάσει την πάνσοφη παντογνωσία Του. Γνωρίζει τα πάντα πριν ακόμα γίνουν πράξη και μακροθυμή, για να πάμε κοντά Του ελεύθερα και θεληματικά. Γι' αυτό και όποιος μετανοεί τίμια, συγχωρείται την ίδια ώρα και ενισχύεται με την άνωθεν βοήθεια. Διότι ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν.

Στην συνέχεια του λόγου του, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα για το πώς γίνεται η σωτηρία του μετανοούντος και τις άπειρες δυνατότητες που δίνει ο Θεός στον κάθε πιστό. Γράφει λοιπόν ο Άγιος: «Φέρε στο νου σου ένα σπινθήρα, μια σπίθα φωτιάς που έπεσε μέσα στη θάλασσα. Μήπως μπορεί να σταθεί εκεί ή να φανεί αυτή η σπίθα της φωτιάς? Όση σχέση έχει μια σπίθα προς το πέλεγος, τόση σχέση έχει και η αμαρτία σε σύγκριση προς την φιλανθρωπία του Θεού. Διότι το μεν πέλεγος, ακόμη κι αν είναι μεγάλο, έχει όρια που μετρούνται. Η φιλανθρωπία του Θεού όμως είναι απεριόριστη, δηλαδή δεν μετριέται». Βλέπετε λοιπόν πόσο παραστατικά δίνει ο Χρυσόστομος Άγιος την εικόνα της σωτηρίας από την πλευρά της αγαθότητος του Θεού. Από μας εξαρτάται το ξεκίνημα, η θέληση, η απόφαση για μετάνοια. Αρκεί να κάνουμε το πρώτο βήμα, την πρώτη προσπάθεια, γιατί και στη μετάνοια χρειαζόμαστε την άνωθεν βοήθεια. Εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα και τότε ο Θεός, σαν ένα ασύνορο πέλαγος αγάπης, μας αγκαλιάζει και σβήνει όλες τις πίθες των αμαρτιών μας. Γιατί λοιπόν δεν αρχίζουμε την καλή αυτή πορεία? Γιατί δεν κάνουμε αυτό το σωτήριο πρώτο βήμα, μια πρώτη επίκληση, ένα ήμαρτον, ένα κυρελέησον αρκεί για το ξεκίνημα? Τι περιμένουμε?

Είναι τεράστιο το θέμα της μετανοίας και όλοι οι Άγιοι έχουν μιλήσει για αυτήν και μας παρηγορούν και μας προτρέπουν να μετανοήσουμε. Γιατί το μείζον αυτό πρόβλημα, το σπουδαιότερο στη ζωή κάθε ανθρώπου, μπορεί να λυθεί εύκολα και αμέσως. Αρκεί να υπάρχει ταπεινή θέληση και η οριστική απόφαση. Μια απλή αλλά τίμια σκέψη, όπως αυτή που έκανε ο άσωτος Ιώς και τον οδήγησε στον δρόμο της επιστροφής στο πατρικό του σπίτι. Και εμείς από το σπίτι του Θεού φεύγουμε και σε αυτό πρέπει να επιστρέψουμε με τη μετάνοια. Και αυτή τη σκέψη και αυτή την πρώτη κίνηση μπορεί να την κάνει κάθε άνθρωπος, είτε νέος, είτε γέρος, είτε μορφωμένος, είτε αγράμματος, είτε φτωχός, είτε πλούσιος. Όλοι γενικώς μπορούν να εψώσουν τη σκέψη στο Θεό και να ζητήσουν το έλεος Του. Και Εκείνος το δίνει αμέσως και πλουσιοπάροχα. Το ίδιο έκαναν και οι Άγιοι. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο? Τι περιμένουμε?

Ο μεγάλος νηπτικός πατήρ Άγιος Ισάκος Σύρος γράφει στον πεντηκοστό λόγο του ότι η μετάνοια είναι η συνεχής προσευχή προς το Θεό. Ακούστε τα λόγια του. Η γενική έννοια του παρόντος κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε ότι 24 ώρες το 24ωρο έχουμε ανάγκη της μετανοίας. Η δε έννοια της λέξεως μετάνοια, όπως από την αληθινή πείρα των πραγμάτων την εγνωρίσαμε, είναι αυτή. Συνεχής δέησης προς τον Θεόν, κατά πάσαν ώραν, με προσευχή, με πολλή κατάνοιξη, υπεραφέσεως των αμαρτιών.

Λέγει όμως και κάτι ωραίο επίσης και επιγραμματικό για την μετάνοια ο ίδιος Άγιος, ο Άγιος Ισάκος Σίδρος, και το βρήκαμε στο βιβλίο «Ο αιμός φιλόσοφος» των εκδόσεων Ακρίτας. Αναφέρει λοιπόν ο Άγιος Ισάκος Σίδρος μεταξύ άλλων: «Η μετάνοια είναι το πλοίον, ο δε θείος φόβος δηλωνώτι ο άπειρος σεβασμός του Θεού, είναι οι κοπηλάτες και η αγάπη είναι το θεϊκό λιμάνι». Ο φόβος του Θεού λοιπόν μας καθίζει στο πλοίο της μετανοίας, μας περνά μέσα από την βρωμερή θάλασσα της αμαρτίας και μας οδηγεί στο λιμάνι της αγάπης, στο οποίο πηγαίνουν όλοι οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι με την μετάνοια. Όταν φτάσουμε στην αγάπη, εφτάσαμε στο Θεό και εκεί τελειώνει ο δικός μας δρόμος. Βλέπετε λοιπόν την πορεία της μετανοίας, πώς αρχίζει και πού φτάνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ωραίο αυτό ταξίδι.

0: τη χαρά του Κυρίου την απερίγραπτη. Χαίρετε.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αλσαματώντας και δολιώντας όλη τη μέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου καθώ ητίγων και ω άλλο ουκ ανοίγοντα τα μάτια του. Και έγινε μόνο ο άνθρωπο ουκ ακούν και ουκ έχοντα τα μάτια αυτού ελεγμού. Ότι επισή κύριε ήλπισα, σύ ακούσει κύριο Θεό μου ότι είπων. Μήπω ότι επιχαράσουν εχθροί μου και εντό ελευθύν επότα μου, επεμέ μεγαλωριμόλυσαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλεγειδόμενο οποίον με στη διαπαντό. Ότι δυνανόμαι με εγώ να γελώ και περιπνήσω πέρα τις αμαρτίες μου. Οι δέχτροι μου ζώσει και έτσι ακρατέονται υπέρ με και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με, επί κατά δύο και να καθοσύνη. Μη εγκαταλείς με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στη βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, το σωθρίζω, εδίψε σε η ψυχή μου, προς απλώς εισάξουμεν γερή μου και αβάτω και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφυνση, του ειδήν δυναμής και δόξαν σου, ότι Κρίσον το ελαιό σου περιζωάς

τα χείλη με πένα σου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σαν τη ζωή μου και αν το όνομα σου αρώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα εμπλιστή ψυχή μου, έχει λεγαλιά σου σε λέει στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου πληστομνίσμα τη ψώτη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτη του λέγον σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού κατελάβει τα δεξιά σου. Αυτή δεσμάτην εζήτησαν ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παράδοσαν τις ισχύες δρομφέας μερίδης αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εγραμμτήστε επί το Θεό, επενεθήστε πας ο ομνίων αυτού την εφράγει, στόμα να τον άδικα. Εν της όλτης εμελέτων εισέ, ότι εγενήτης βοηθός μου και της σκέπτου έχουν σαν αγαλιά σου. Εγκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Αΐ και Σύνας του Ναού να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Αΐ, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκαξε ενοιχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δεησή μου. Ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο προσήγησε. Προσολογήστην με το κατεβράτο της λάκων εγνήθην ο άνθρωπος αβοήθητος είναι εκείς ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέμονται σε τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δω μεν λάκου κατ' οτάκτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επέστην το θυμό σου την πάντα με το ρυσμού σου, επίαγες επεμέ. Εμάκλυνας τους γνωστούς μου απ' εμού, έθεν δω με βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και όκου ξεπορευόμην, οι οφθαλμιστέν σαν αμπτωχίας. Εγκέκραξα προς τον Κύριο όλη την ημέραν, δεν πέτασα προς τα ασχήρας μου, μη τσι νεκρής πίστη θαυμάσια, ή ατέ αναστήσεις και ξεμολογήσονται εσύ. Μη δίγεσαι τέτοιον τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τα πολλεία. Μη γνωστήσετε εν το σκοτωθαμάσιά σου και δικαιοσύνη σου είναι πλελισμένη. Εγώ προσέγγιε και έκραξα και τον πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πόσο πόνσα απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εγώ ψεγνώτητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθη μου. Επαμέ δήλθον εωριέ σου, που ευρισμίσου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν μου όσοι είδωρ όλη τη μέρα περιέσχω με άμα. Εμάκνας απ' εμού φιλοκυπλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε τέκρασε και νυχτή αντίον σου. Είσαι αρθέ των αμπιών, που σε ευχή μου κλείνω το όγουσο στη δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τεντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη πλανθάνουν πάσα το ποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύονται πάσα αυτής ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα αυτής γνώσης σου. Το λιτρέμον εκθράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώνονται να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το ουσάι του νεότη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τους οδούς αυτού Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Ικτήριμον και λέγον ο Κύριος, μακόθμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ο δέης των αιώνα μην ιεί. Ουκ κάτας ανομίας μόνο επίης είναι μην, ουδέ κάτας αμαρτίας ημών ανταπέδω και είναι μην. Ό,τι κατατύψας του ουρανού από της γης, εκατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού, επισωβμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε ευχμόντας ονομίας ημών. Καθώς οι τύριοι πατηριούς, ο κτήρισε Κύριος, σωβμένους αυτόν, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε τυχούς εσμέν. Άρτοπος ο συγχώρητος σήμερα αυτού, ως άνωθος του αγρού, ότος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσεται, έτσι τον δόπον αυτού. Το δέλεος του Κύριου από τεώνος, Κύριος τεώνος, επισωβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών, της φυλάσσουση, την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον αντώνα αυτού την ποιήση αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θόνο αυτού και βασιλεύτε πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα

0: άκουσε άντιλη αυτού. Δυνατή ισχύει ποιώντας το λόγον αυτού. Του άκουσε τις φωνής των λόγων αυτού. Εύλογε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού, υπηούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντη τόπου της πατίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπου της πατίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσα της προσευχής μου, ενώτησε η δέησή μου την αληθεία σου. Σ' άκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη σ' έρθεις και εις μαντούλου σου, ότι ο δικαιώτης ήταν ο οποίον σου παζών. Ότι ο ταδείξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν με το πνεύμα μου, εν μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστρια μερών αρχαίων εμελέτησαν πάσης έργης, όπου είμαστε ο χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε από σέτα σχήρας μου ψυχή μου ως για αλληδρώση. Ταχύ εις άκουσα μου, Κύριε, εξέρευε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσει με τις καβαίνους εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρέτο έλεο σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξέρω με τον εχθρό μου, Κύριε, πως σε κατέφυγον. Δίδαξω με τον πίνο θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με ρηγή ευθεία. Ένα και να ματώσει την ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκθρύψε την ψυχή μου και εντολέ σου εξαρθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίσιμα δούλου σου. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίσιμα δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με ρηγή ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Και νυν και έγισον ώστε να όνα μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη, Κύριου δεηθόμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Το ερξάνωθεν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σημαντικού.

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπερτουρίστη είναι η

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Γιατί ελέησον.
0: Σπαναγία σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Ελέησον, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη.
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Ακράντητε ευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος

Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλειός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον τον εμεμά μου. Επικρίνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου αγαπηρός και η αμαρτία με ενώπιον μου στη Θεία παντός. Σήμανε η μαρτών και το πανηρών ενώπιον σου ποιήσα προς αν δικαιώθησαν τη λόγη σου και νικήσαν το κρινεστές. Ιδού καρ ανομία συνελήφθη και αναμαρτίες της σε μη μήτρη μου, ιδού καρ αληθένη γάψα στα άδελα και τα κρύπη της οποίας σου γρουσάζουμε. Ραντίζ με σώπη και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και πέρ και όρμα λευκαρτήσω με, ποτίζ με γαλλία σου και προσύνη να γαλλιά σου τους τέτα την ημέρα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιό μου και πάστα σαν ομοιές μου εξάλληψαν. Καρδία είναι καθαρά με τη συνομή ο Θεός και πνεύμα έφτε συγγένους από τη συγκάτης μου. Μία απορρίψη μια από προσώπους και το πνεύμα στο άγγιο μια τυρέξη από μου. Απόδοσ με την αγαλία σου και σωτηρίου και πνεύμα την γεμονικό στήριξαν μου. Διδάξαν όμως τα σοδού σου και σε έβησε επιστρέψου σε ρίσα με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίες μου. Αγαλιά σου τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου, κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αισύ σου. Ό,τι θέλεις θυσία να το κάνω, όλο καύτωμα του και οδηγήσεις θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινεμένη ο Θεός σου και ξεδρώσει. Αγάθρον κυρία διαβδικία τη Ιώ και οικοδομηθεί του τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία και συνήθεια να φοράνε και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι έπειτα θυσιαστήριων σου μόσχου. Σταυρών χαράξε μουσή. Επευθεία ράβδο την Ερυθράν διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντι. Την δε επιστρεπτικό παράω τη άρμα η κροτή ασύλουσεν. Επέβρου διαγράψα το αίτητο όπλων. Διόχρηστο άσομεν το Θεό ημώνο τη δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Τον τύπον πάλι μοσείς το αχράντου πάθους εν εαυτό προέφηνε των γερών μεσούμενος. Σταυρό δε σχηματιστής τεταμένες τρόπιον παλάμης ήγηρε του κράτους διολέσσας αμαλίκ του πανόλους. Διό Χριστό άσομεν το Θεό ημώνο τη δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλης άκρος φθορωπιού λυτήριον και ιοβόλου δείγματος. Και ξύλο τύπο σταυρού των προσγυσιρώμενων όφιν προσέδισε νεκάσεων. Εν τούτο θριαβεύσα στο πείμα, Υιό Χριστό άσομεν το Θεό ημών δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Υπέδειξε ουρανός του σταυρού το τρόπαιον, το ευσεβίες κράτορη και βασιλήθη όχνονη, εχθρών ενώ δυσμενών κατευρύθη φρίαγμα, απάτη ανετράπη δε και πίστη σε φυπλώθη, γη της πέρασε θεία. Διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, έχουν Χριστόν Πάτερ Θεόφρον ευμένιε, τον σών καθυπακούμοντα θείων εντεύξιον ευμενή του, τον μάκαρα πέραξε τη πόθαρ εφημούσε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, υψοποιών από νεότητος όσια η γαπηκώστε ταπείνωση των υπερήφανων, εταπείνωσα όφιν και χάριν η αμάτων σαφώς απλούτησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Χωρητικών πνεύματος όργανων γέγονας τα της αρκός προνήματα πολλές ασκήσεις ή την ψυχή υποτάξας το κρίτον ή το χείρον σίδερος άμυνος. Και νυν και αή και σου όλος τον αιώνα μην. Επερισσού νυν προφητή επεπείρονται Θεό και ήτρο δέσποινα όργαρ προήγηλαν ψυγόρος εν μήτρα εχώρησας εν γύρω τελείες φύσης. Ράβδος εις τύπων του μυστήριου παραλαμβάνεται, το γλαστό γαρ προκρίνει τον ιερέα, της τυρεγούσι δε πρώην εκκλησία νυν εξήνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτου.

Διέτρεχε σπουδή καθώ η μέλη τα λιμόνα στου λογικού ιεράρχα, το γλυκή μέλη θυρώμενο και καρδία τη σύμβουλη εντιθέμενο. Άγιε του Θεού πρέσβε επιμόν, ο βίο καθαρό, ο λόγο άλατη, το θείο ευμένια ή ερτημένο, διεδείκνη σου την ένδοθεν και κρυμμένη και χάριν και λαμπρότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υψώθης αρετές καλοποιζόμενος και θρόνων επέμβης υψηλωτάτων, μύρο Θείο Χριστής Πνεύματος και Χριστού Ευωδία γνωριζόμενος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώναμιν. Μαρία το Χριστού θυμιατήριον παθόρμα πέλασον των θυσόδες και στερέωσον κλονούμενων προσβολές του δωρίου πολεμήτωρος.

0: Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άλλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο υψωθήσαντος Σταυρό υποσίως του υπονήμα σου και την πολιτεία, σου θυμός δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραν την δράμη στους πιστούς βασιλίσιμων, νίκα σου χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την συν, όπλων ρήμισε έτη των τρόπεων. Ορθοδόξης εμπρέπων πατέρ διδαβασί, τα ζωφώδης αιρέσεις πάσας εμείωσας, και θαυμάτων αυτούργος δείχθης ευμένη.

0: ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σιτήριε.
0: Σιγαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Φωτί θεϊκό ελαμφθείς παμακάριστε, φωτίζεις ημάς τους πόθα λιμνούντας, την σεπτήν και ένδοξον και Αγίαν Πάτερ μετάσταση, ιεράρχα ευμένη, πρεσβεύεις γαραπάς τους υπερ πάντων ημών.

0: ήκτηρον Κύριε των Σοντουλών και συγχώρησον πάντα τα οφειλήματα νυν και δώρησέ μη το έλεος της ευσπλαχνίας σου ή να ύμνηση δοξάζω πάστος και των πιστών σου θεράποντα στέψω οδές των πρόεδρων γορτίνη σήμερον ευμένιον των φωστήρα γης πάσης το μέγα κοιμήλιον της Εκκλησίας το στήριγμα και της Κρήτης το θείον αγλάισμα. Πρεσβεύει γαραπάστος υπερ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύεις γαραπάστος υπερ πάντων ημών.
0: Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη του Σου Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης. Το λίον ευμένιο σώμα Γορτίνης πανευμενές κατήδεν όμα Κυρίου. 80η δεκάτη θάνεν ευμένιος μεγαλύτερο. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Σοφίας και Ειρήνης. Ειρήνη και Σοφία τιμηθεί σε κάρας, σε την υπερνούν είδων ειρήνη λόγια. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, σώζει η ραγίσα την Αριάδνη πέτρα, Χριστός γαραυτήν έσκυπε ζωής πέτρα. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κάστορος, ου θύρου Κάστορ αλανίρη της Γενάδας ή μάλλον υπήν Ανδριάς προς Εκίας. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείς ο Θεός, ελεήσον ημάς, αμήν.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.

0: μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σιτήρια.
0: Ότι σε εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατήρ.

0: η δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστη Θεότη πηγή, σύνανθρωπ σε βδοτεία, δόξεν υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, που ανέθερε πάτε πάντου κάτω, Κύριε ημών γενέση σου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον των αμαρτιών του κόσμου. Ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάς την ημέρα να ευλογήσωσε, και ενέως το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγγενήθηση με γενεά τη γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προς εγκατέφυγον, δίδαξόν με ότι πει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παράσει πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψάμωτα φως. Παράτρωνον το έλεος, της γνώσκους είσαι. Ταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών, και ένα τόν, και ένα δοξασμένο το όνομά σου, τους αιώνας. Αμήν.

γέννητο και το λαός αυμάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε, δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσπες νέσον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόμες δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος των αιώνα, τέρα των χειρώσεων παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωί το έλεος σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξιλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξιλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυρίνη και Αΐ και Τσίνος των Άων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάφτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώστες ομοίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιαστές ασθενείες ημών. Έννοια και εντραματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυρίνη και Αΐ και Τσίνος των Άων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τετραμά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου ως εν ουρανώ επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.
0: Ότι σου έσπιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο παμπόλου όχλου όντως και μη εχόντων τη φάγωση, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, λέγει αυτής.

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι

0: Τα στήρα στα στήρα, εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατώνεται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσεν τον Πατήριο τα πάντα εγένετο. Ο δημάς τους ανθρώπους και την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυλωθέντα τα υπερημόνια παντού πιλάτου και παθούντα και τα φέντα. Και να στάντα τη μέρα κάτω γραφάς και να ερθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενα δεξιών του Πατρός. Και πάλι να έχουμε μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας σου και στα τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσης αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα.

0: Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γέννηθε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Τα συναξάρια της Εκκλησίας μας πληροφορούν ότι σήμερα εορτάζουμε την μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, του Θαυματουργού, όπως επίσης την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας και Ειρήνης και του Αγίου Μάρτυρος Κάστορος.

Σήμερα επίσης εορτάζουμε την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης. Η Αγία αυτή, αν και υπήρξε δούλα, ήταν ανώτερη και λαμπρότερη από πολλές κυρίες, δούλες όμως των κοσμικών ματαιοτήτων και των γηίνων μολυσμών. Η Αγία Μάρτης Αριάδνη έζησε στα χρόνια των βασιλέων Αδριανού και Αντωνίνου, δηλαδή μεταξύ του 117 και 139 μετά Χριστόν, και έγινε χριστιανή στην Φρυγία πόλη των Προμησαίων. Όταν το πληροφορήθηκε ο αφέντης της Τέρτυλος, ένας από τους ισχυρότερους πρόκριτους της πόλης, την πίεζε να επανέλθει στην ειδωλολατρεία. Εκείνη όμως επέμενε στην χριστιανική ομολογία της και στάθηκε αδύνατο να την πείσουν να θυσιάσει στα είδωλα, κατά την ημέρα μάλιστα που γιόρταζε τα γενέθλιά του ο γιος του Κυρίου της. Τότε την έδιραν σκληρά και την βασάνισαν για πολύ, αφού έγδαραν τις άρκες της με σιδερένια νύχια. Για να αποφύγει περισσότερες πιέσεις, εγκατέλειψε το σπίτι του Κυρίου της. Και ενώ την καταδίωκαν, έπεσε σε γκρεμό όπου και βρήκε τον θάνατο.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε λίγο για την έννοια της Εκκλησίας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να αναζητούμε την έννοια της Εκκλησίας. Είχαμε πει πως η Εκκλησία παρομοιάζεται με την κυβωτό του Νόε και με το πανδοχείο της παραβολής του Καλού Σαμαρίτου. Η Εκκλησία ονομάζεται στρατευωμένη και θριαμβεύουσα. Η στρατευωμένη περιλαμβάνει τους ζώντες πιστούς που αγωνίζονται κατά του κακού και της αμαρτίας. Η θριαμβεύουσα περιλαμβάνει όσους έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και μπήκαν στο θρίαμβο της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι την ορθή δόξα η γνώμη της Αρχαίας Εκκλησίας συνεχίζει να έχει η δική μας Εκκλησία, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Η Εκκλησία, καθώς θα δούμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι μία Αγία, Καθολική και Αποστολική. Αναλυτικά οι ιδιότητες αυτές που αποδίδονται στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία σημαίνουν: μία, η Εκκλησία είναι μία γιατί ένας είναι ο Κύριος, μία η πίστη μας σε Αυτόν και ένα το Άγιο Βάπτισμα, μία η λατρεία μας και μία η διοίκηση της Εκκλησίας. Αγία. Η Εκκλησία μας είναι Αγία γιατί Άγιος είναι ο αρχηγός της, ο Χριστός, αλλά και γιατί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αγιάζει τους πιστούς, εφόσον φυσικά το επιδιώκουν και οι ίδιοι. Καθολική. Η Εκκλησία μας λέγεται Καθολική γιατί έχει σκοπό να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμιά διάκριση. Ακόμη γιατί τηρεί όλη την πίστη, τη λατρεία και τη διοίκηση της Αρχαίας Εκκλησίας των Οικουμενικών Συνόδων. Τέλος, η Εκκλησία μας ονομάζεται Αποστολική. Η Εκκλησία μας λέγεται έτσι γιατί ιδρύθηκε από τους ίδιους Αποστόλους και διατηρεί απαράλλακτη την Αποστολική Διδασκαλία. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία διεφύλαξε επί τόσους αιώνες αυτές τις ιδιότητες καθαρές και ανόθευτες. Αντίθετα με πολλές άλλες κοινότητες ή μικρότερες ομάδες που αποσπάστηκαν από τον κορμό της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να περιπέσουν σε πλάνες και αιρέσεις. Τις εκκλησίες αυτές τις λέμε ετερόδοξες. Σήμερα η Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλή Εκκλησία περιλαμβάνει τα τέσσερα αρχαία πατριαρχία της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων, καθώς και τα νεότερα πατριαρχία της Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, περιλαμβάνει επίσης αυτοκέφαλες εκκλησίες της Αλβανίας, της Κύπρου, της Ελλάδος, της Πολωνίας, καθώς και τις αυτόνομες εκκλησίες Γεωργίας, Τσεχοσλοβακίας και Φιλανδίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διοικείται από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με πρόεδρο πάντα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης έχει τιμητικό προβάδισμα και ονομάζεται Οικουμενικό. Σε αυτό το σημείο όμως η αναφορά μας στην Εκκλησία και τις ιδιότητές της καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχη 17 έως 30, η σταύρωση και ο θάνατος του Κυρίου. Παρέλαβον δε οι στρατιώτε τον Ιησούν και τον οδήγησαν να τον σταυρώσουν. Και αυτός βαστάζον επί του ώμου των σταυρών του, ευγήκεν έξω από τα τείχη της πόλεως εις κάποιαν τοποθεσίαν που λέγεται Κρανίου τόπος και εις την εβραϊκή γλώσσα λέγεται Γολγοθά. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν και μαζί του εσταύρωσαν άλλους δύο, από το ένα μέρος τον ένα και από το άλλο μέρος τον άλλον, για να ετοιμάσουν δε περισσότερον τον Ιησούν. Έδωκαν εις αυτόν την πρωτεύουσαν εις το μέσον των δύο κακούργων θέσιν. Έγραψε δε και επιγραφήν ο Πιλάτος και έθεσεν αυτήν εις το επάνω μέρος του σταυρού. Ήτο δε γραμμένον εις την επιγραφήν Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτήν λοιπόν την επιγραφήν που διακήρυτε ότι ο Ιησούς ή το βασιλεύς του νέου Ισραήλ της Χάριτος, την ανέγνωσαν πολλοί από τους Ιουδαίους, διότι ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς ή το πλησίον της πόλεως. Και το περιεχόμενο της επιγραφής ή το γραμμένον εις τρεις γλώσσας, εις την εβραϊκήν που είναι το εθνική γλώσσα των Εβραίων, εις την ελληνικήν που είναι το γλώσσα διεθνής, και εις την ρωμαϊκήν που είναι το η επίσημος γλώσσα του κράτους. Έτσι εδόθη στο περιεχόμενο της επιγραφής όσο το δυνατόν μεγαλυτέρα δημοσιότης. Επειδή λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων εθεώρουν ως προσβολήν και ύβριτον να λέγεται βασιλεύστον ένας σταυρωμένος, έλεγον εις τον Πιλάτον, «Μη γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά γράψε ότι εκείνος είπεν, είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος όμως απεκρίθη, «Ό,τι έγραψα, το έγραψα πλέον, δεν το ξεγράφω». Οι στρατιώτε λοιπόν, όταν εσταύρωσαν τον Ιησούν, επήραν τα φορέματά του και τα έκαμαν τέσσερα μερίδια, από ένα μερίδιον διέκαστον στρατιώτην, και το εσωτερικό του ένδυμα το έκαμαν ξεχωριστών μερίδιων. Ήτο δε το υποκάμισον αυτό χωρίς καμίαν ραφήν υφασμένον ολόκληρον από το επάνω μέρος έως κάτω. Είπαν λοιπόν μεταξύ των, «Ας μη το σχίσομεν, αλλά ας ρίψομεν λαχνόν δι' αυτό κι όποιος το πάρει». Και έγιναν έτσι για να πληρωθεί η προφητεία της γραφής που λέγει, «Εμοίρασαν μεταξύ των τα διάφορα τεμάχια της εξωτερικής ενδυμασίας μου, και για το κυριότερο ένδυμά μου, άνευ του οποίου μένει ολόγυμνο το σώμα, έβαλαν λαχνών. Και οι μεν στρατιώτε έκαμαν αυτά. Έστεκαν δε κοντά εις των σταυρών του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα,
να στέκεται εκεί πλησίον, λέγει εις τη μητέρα του: «Γίνε, ιδού ποιος από τώρα θα είναι ο υιός σου». Έπειτα λέγει στον μαθητήν: «Ιδού η μητέρα σου». Και από την ώραν εκείνη την επήρων ο μαθητής εις το κατάλημά του. Ύστερα από αυτό, αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς ότι όλα όσα επρόκειτο σύμφωνα με τας προφητείας να πάθει είχαν πλέον συντελεστεί και τελείως πληρωθεί, για να επαληθεύσει καθόλα και μέχρι της τελευταίας λεπτομερίας η γραφή είπε: «Διψώ». Ήτο λοιπόν εκεί χάμω ένα πύληνον δοχείον γεμάτο οξύδι. Εκείνοι δε που ήκουσαν των λόγων αυτών του Ιησού, αφού εγέμισαν ξύδι ένα σφουγγάρι και αφού το εστήριξαν εις ένα κλονάρι ισόπου, το έφεραν πλησίον του στόματός του. Όταν λοιπόν επήρε το ξύδι ο Ιησούς, είπεν: «Έχουν πλέον τελειώσει όλα και προφητεία όλα επληρώθησαν και το έργο μου έλαβε αίσιον πέρας και τα όσα έπρεπε να πάθω ετελείωσαν και η σωτηρία των ανθρώπων εξισφαλίστη πλήρως». Και αφού μόνος του αφήκε την κεφαλήν του να γύρει προς τα κάτω, παρέδοκεν εξουσιαστικός, και όταν αυτός ήθελε την ψυχήν του εις τον πατέρα του,

στίχοι 31 έως 42. Ο λογισμός της πλευράς. Η ταφή του Σωτήρος. Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι ελάμβανον τα μέτρα των, για να μην μείνουν επάνω εις των σταυρών νεκρά τα σώματα των καταδίκων και κατά την διάρκεια του Σαββάτου, επειδή η ημέρα κατά την οποία έγινε η Σταύρωση ή το ημέρα προπαρασκευής και προετοιμασίας εκτάκτου και εξαιρετικής, διότι η ημέρα του Σαββάτου εκείνη που θα ήρχιζεν από την δύση του ηλίου ή το μεγάλη και επίσημος, επειδή εκτός του ότι το Σάββατον συνέπιπτεν ακόμη και η πρώτη μέρα της μεγάλης εορτής του Πάσχα. Απηγορεύοντο δε ρητός από το Δευτερονόμιον να διανυκτερεύσουν άταφα τα σώματα επί του Σταυρού. Παρεκάλεσαν λοιπόν τον Πιλάτον να διατάξει όπως συντριβούν τα σκέλη των καταδίκων για να συντομευθεί έτσι ο θάνατός των και του σηκώσουν το ταχύτερον απ' εκεί. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτε για να συντρίψουν τα οστά των καταδίκων και του μεν ληστού, τον οποίον επλησίασαν πρώτον, έσπασαν τα σκέλη, καθώς και του άλλου ληστού που εσταυρώθη μαζί με τον Ιησούν. Όταν όμως ήλθαν εις τον Ιησούν, σαν να τον είδαν ότι το πλέον πεθαμένος, δεν του έσπασαν τα σκέλη. Αλλά ένας από τους στρατιώτας, για να διαπιστώσει βεβαιότερον το θάνατόν του, του εκτύπησε την πλευράν με λόγχιν. Και αμέσως ευγήκεν από το τρυπηθέν μέρος αίμα και είδωρ, φαινόμενο πρωτοφανές και παράδοξο, διότι εις κάθε πεθαμένον το αίμα πήγνεται, όσο δε κι αν τον τρυπήσει κανείς δε βγαίνει ποτέ καθαρόν αίμα και διαυγές είδωρ. Το γεγονός όμως αυτό είναι αληθές και βεβαία η υπ' αυτού σημενωμένη κάθαρσης του βαπτίσματος και ο αγιασμός εκ του αίματος του Κυρίου, και εκείνος που το είδε με τα μάτια του έδωκε μαρτυρίαν περί αυτού, και η μαρτυρία του είναι αληθινή και δεν έχει καμίαν περί τούτου αμφιβολίαν εκείνος, αλλά εξεύρει καλά ότι λέγει την αλήθειαν. Και έδωκε μαρτυρίαν τόσον περί του γεγονότος αυτού, όσον και περί του ότι δεν έσπασαν τα σκέλη του Ιησού, αλλά μόνον την πλευράν του ετρύπησαν. Για να πιστεύσετε κι εσείς ότι ο επί του Σταυρού Ιησούς είναι ο Χριστός, τον οποίον προεκήρυξαν οι προφήτε. Διότι πράγματι όλα αυτά έχουν προφητευθεί και έγιναν για να επαληθεύσει το χωρίον της γραφής: δεν θα συντριβεί κανέν κόκαλόν του. Και πάλιν άλλο μέρος της γραφής λέγει: όταν η Χάρις επισκεφτεί και τους Ιουδαίους, θα είδουν συντετριμένοι και εν μετανία εκείνων των οποίων ετρύπησαν, όπως θα τον είδουν περίφοβοι και οι επιμείναντες εις την απιστίαν. Ύστερον δε από τα συμβάντα ταύτα, ο Ιωσήφ που κατήγετο από την Αρημαθέαν και ήτο μαθητής του Ιησού, αλέμενε κρυμμένος και δεν εφανέρωνε τούτο επειδή εφοβείται τους Ιουδαίους, παρεκάλεσε τον Πιλάτον να επιτρέψει εις αυτόν ή να σηκώσει από τον σταυρόν
το σώμα του Ιησού και το θάψει. Και ο Πιλάτος έδωκε την άδεια. Ήλθε λοιπόν ο Ιωσήφ και πήρε το σώμα του Ιησού. Μαζί δε με τον Ιωσήφ ήλθε και ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έλθει στον Ιησούν εν καιρό νυκτός, όταν δια πρώτην φοράν συνομίλησε μαζί του. Κι έφερεν αυτός μείγμα από ρητινώδες και πολυτιμότατον άρωμα, που ελέγεται Σμύρνα. Και από το αρωματώδες και απαλών ξύλων της αλόης 100 λίτρας περίπου, δηλαδή παραπάνω από 32 κιλά. Επήραν λοιπόν και οι δύο το σώμα του Ιησού και αφού το ήλυψαν με τα αρώματα, το επεριτήληξαν με επιδέσμους, όπως ήταν συνήθεια εις τους Ιουδαίους να ετοιμάζουν προς ταφήν τους νεκρούς των. Εις το σημείον δε όπου εσταυρώθη ο Ιησούς ήτο κάποιος κήπος, και μέσα εις τον κήπον ήτο μνημείον καινούριον, εις το οποίον δεν είχε ακόμη ταφεί κανείς. Εκεί λοιπόν, λόγω του ότι η προετοιμασία δια το Πάσχα των Ιουδαίων δεν έδιδε καιρόν προς αργοπορίαν, αλλά και διότι το μνημείον ή το πλησίον, έθεσαν τον Ιησούν.

Κεφάλαιον 20, στίχοι 1 έως 29. Εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου στην Μαγδαληνήν, τους 10 και τους 11 μαθητάς, υψηλάφησης του Θωμά. Αφού δε επέρασε το Σάββατον, κατά την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείον πρωί, όταν ήτο ακόμη σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθος που έφραζε την είσοδον του τάφου ήτο σηκωμένος από το μνήμα. Όταν λοιπόν είδε το μνήμα ανοιχτόν, τρέχει και έρχεται εις τον Σίμωνα Πέτρον και εις τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και είπε προς αυτούς: «Επήραν τον Κύριον από το μνημείον και δεν ξεύρωμεν που τον έβαλαν». Κατόπιν λοιπόν από την ανέλπιστον αυτήν είδησιν, ευγήκεν από το σπίτι που έμενεν ο Πέτρος, μαζί δε με αυτόν ευγήκε και ο άλλος μαθητής, και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί, αλλά ο άλλος μαθητής ως νεότερος έτρεξεν εμπρός γρηγορότερα από τον Πέτρον και έφτασε πρώτος εις το μνημείον. Και αφού έσκυψε, βλέπει απ' έξω τους νεκρικούς επιδέσμους να είναι κατά γης. Λόγω όμως της μεγάλης συγκινήσεώς του, δεν προχώρησε να έμβει μέσα. Ενώ λοιπόν επερίμενε να παίξω, έρχεται και ο Σίμων Πέτρος ύστερα από αυτόν και θαραλέος και ορμητικός, καθώς ήτο από χαρακτήρος, εμβήκεν εις το μνημείον και παρετήρησεν εκ του πλησίον ότι οι νεκρικοί επίδεσμοι ήσαν κατά γης και δεν έλειπαν. Όπως ήτο φυσικό να συμβεί εάν το σώμα είχε κλαπεί. Παρετήρησεν ακόμη ότι το φακιόλιον με το οποίον είχαν σκεπάσει την κεφαλήν του Ιησού δεν ήτο ατάκτος ανακατευμένον με τους επιδέσμους, αλλά με τάξιν, που δεν επρόδιδε βίαν και σπουδίν ήτο τυλιγμένον χωριστά κάπου εκεί. Τότε λοιπόν, παρακινηθείς από το παράδειγμα του Πέτρου, εμβήκε μέσα και ο άλλος μαθητής, που ήλθε πρώτος εις το μνήμα και είδε ταύτα εκ του πλησίον και αυτός, και επίστευσεν ότι ο Ιησούς ανέστη. Δεν επίστευσε δε πρωτύτερα, αλλά μόλις τώρα που είδε αδιανών των τάφων, διότι και αυτός και ο Πέτρος δεν εγνώριζαν ακόμη την αληθήν έννοια των προφητιών της Γραφής, ότι σύμφωνα με αυτάς έπρεπε να αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εξήτασαν τον τάφον και επίστησαν ότι πάσα άλλη έρευνα ήτο περιττή, επέστρεψαν πάλι στα καταλήματά των οι μαθητέ. Η Μαρία όμως εντωμεταξύ έστεκε πλησίον του μνήματος και έκλαιε έξω από αυτό, μη φανταζομένη ποτέ ότι ο Ιησούς ανέστη. Ενώ λοιπόν εξικολούθη να κλαίει, έσκυψε σε μία στιγμή στο μνημείο, αναζητούσα και πάλιν το σώμα του Ιησού. Και βλέπει τότε δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα, οι οποίοι φρουροί του τάφου ένδοξοι και ακαταγόνιστοι, εκάθιντο ως υπηρέτε του Αναστάντος Κυρίου, ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδών, όπου πρωτύτερα ήτο τοποθετημένον κατά γης το σώμα του Ιησού. Και λέγουν εις αυτήν εκείνη: «Γυναίκα, γιατί κλαίεις?»
λέγει σε αυτούς, διότι επήραν τον Κύριόν μου από τον τάφον και δεν ξέρω που τον έβαλαν. Και αφού είπεν αυτά, έστρεψεν ο πίσω και βλέπει τον Ιησούν να στέκεται όρθιος. Αλείται διότι το σώμα του Κυρίου είχεν υποστεί μεταβολήν δια της Αναστάσεως, είτε διότι η Μαρία δεν υπόπτευε καν ότι ο διδάσκαλος ανέστη, δεν ήξευρε αυτή ότι αυτός που ηρώτα ήταν ο Ιησούς. Λέγει σ' αυτήν ο Ιησούς, «Γυναίκα, γιατί κλαίεις, ποιον ζητείς?» Εκείνη ενόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός και γι' αυτό είπε προς αυτόν, «Κύριε, εάν τον επήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από τον κήπον σου και θα τον τοποθετήσω εις άλλων τάφων». Τότε λέγει σε αυτήν ο Ιησούς με τον γνωστόν εις εκείνην τόνον της φωνής του, «Μαρία, αναγνωρίσασα δε εκείνη ευθύς την φωνήν του Ιησού, έστρεψεν ο πίσω και είπεν εις αυτόν, «Ραβουνί», το οποίον εις την ελληνική γλώσσα σημαίνει «Διδάσκαλέ μου». Και επειδή η Μαρία έτρεξε να περιπτυχθεί με σεβασμόν τους πόδας του, νομίσασα ότι ο Κύριος θα εξικολούθη και τώρα να ζει σωματικός, όπως και πρώτου παθήματος μετά των μαθητών του, λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, «Μη με εγγίζεις και μη συμπεριφέρεσαι πλέον προς εμέ, σαν να επρόκειτο να με έχετε πάλι μεταξύ σας με αυτήν την μορφή της ταπεινώσεως και της ασθενίας, όπως έζων μαζί σας και πρώτου πάθους». «Μη με εγγίζεις, διότι δεν ανέβηκα ακόμη προς τον Πατέρα μου και συνεπώς δεν εγγενιάστη ακόμα η νέα σχέση της ευλαβούς και λατρευτικής οικειότητος, την οποίαν μετά την ανάληψή μου ως αιώνιος και ουράνιος πλέον αρχιερεύς και ως κεφαλή της Εκκλησίας ενωμένος με αυτήν θα συνάψω προς τους ανθρώπους. Πήγαινε δε προς τους αδελφούς μου και είπε εις αυτούς, «Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου, ο οποίος διε μου έγινε και ειδικό σας κατά χάριν Πατήρ. Έγινε δε αφότου εν ενθρώπισα και Θεός μου, όπως είναι και Θεός ειδικό σας». Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον, ο οποίος και είπεν εις αυτήν τους λόγους αυτούς,

Εις επιβεβαίωση λοιπόν της μαρτυρίας ταύτης της Μαρίας, όταν ευράδιασε κατά την ημέραν εκείνην, την πρώτην της εβδομάδος, και ενώ εθύρε του σπιτιού όπου ήσαν μαζευμένοι οι μαθηταί ήσαν κλειστέ, ένεκα του φόβου που είχαν ούτε οι δια τους Ιουδαίους, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον και είπε εις αυτούς, «Ας είναι ειρήνη εις σας». Και αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν του, για να είδουν τα σημάδια των πληγών και πιστούν ότι αυτός ήτο ο σταυρωθής διδάσκαλός των. Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας, την οποίαν δια της επιδείξεως αυτής των θεραπευτισσών πληγών εσχημάτισαν, εχάρισαν οι μαθητέ όταν είδαν τον Κύριον. Όταν λοιπόν ησύχασε κάπως η πρώτη σφοδρά συγκίνησης που δοκίμασαν εξαιτίας της μεγάλης των χαράς οι μαθητέ, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς εν σχέση προς την μέλουσαν κλίσιν και αποστολήν των, «Ας είναι ειρήνη εις σας, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ δια το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι κι εγώ σας στέλω προς εξακολούθηση του αυτού έργου». Και αφού είπαν αυτό, προκειμένου να μεταδώσει σε αυτούς την πνοήν της νέας ουρανίου ζωής, ενεφύσισε εις τα πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις το πρόσωπο του Αδάμ, και τους είπε, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Εις όποιους συγχωρήσετε τα σαμαρτίας, τους συγχωρούνται αυτέ και από τον Θεόν. Εις όποιους δεν τα κρατείτε, ασυγχώρητες θα μείνουν για πάντα κρατημένες». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 Αποστόλους που ελέγεται από τους ομιλούντας την ελληνική γλώσσα Εβραίους Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν ήλθε, του έλεγαν οι άλλοι μαθητέ, «Είδαμε τον Κύριον». Αυτός όμως τους απήντησε, «Εάν δεν είδω με τα μάτια μου εις τα σχήρας του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου εις το σημάδι των καρφιών και αν δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευρά του, ώστε όχι μόνον με τα μάτια μου αλλά και με τα δάχτυλά μου να βεβαιωθώ, δεν θα πιστεύσω». Πράγματι δε ύστερα από 8 ημέρας ήσαν πάλι μέσα εις το σπίτι οι μαθητέ και μαζί με αυτούς ήτο και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήσαν κλειστέ εθύρε, και στάθη στο μέσο των μαθητών και είπεν, «Ας είναι ειρήνη εις σας». Έπειτα λέγει στον Θωμάν, «Φέρε εδώ το δάκτυλόν σου, και ενώ με την ψηλά φυσή σου θα εξετάζεις τα σημάδια των πληγών μου, συγχρόνως και με τα μάτια σου είδε τα σχήρας μου και φέρε κάτω από τα ενδύματά μου την χείρα σου και βάλε την εις την πλευρά μου που εκτυπήθη από την λόγχην και μη αφήνεις τον εαυτό σου να κυριευθεί από την απιστίαν, ώστε να γίνεις μονίμως και ανεπανορθώτος άπιστος, αλλά προόδευε και στηρίζου εις την πίστην, ώστε να γίνεις αμετακίνητος και αδιάσυστος σε αυτήν». Και ο Θωμάς τότε απεκρίθη και είπεν εις αυτόν, «Πιστεύω και ομολογώ ότι είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, «Επίστευσες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερον καλότυχοι είναι εκείνοι οι οποίοι κέτοι δεν με είδαν με τα μάτια τους, όπως είδες εσύ, επίστευσαν. Και θα πιστεύσουν ούτως όλα τα μέλη της Εκκλησίας μου κατά τας επερχομένας γενεάς». Σύμφωνα λοιπόν με όσα εξιστορήσαμεν, εκτός από το θαύμα της Αναστάσεώς του,
έκαμε ο Ιησούς εμπρός στα μάτια των μαθητών του και πολλά άλλα αποδεικτικά θαύματα που εδείκνυαν τη θεότητά του και τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο αυτό. Αυτά δε που εξεθέσαμεν εγγράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο υπό των προφητών κηρυχθείς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού. Και είναι απιστεύοντες, έχετε ως αναφέρετον κτήμα σας την νέαν και θείαν και αιωνίαν ζωήν, η οποία μεταδίδεται εις τας ψυχάς των ανθρώπων διαμέσου αυτού και της επικλήσεως του ονόματός του.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

χαριτωμένη και ευλογημένη μικρούλα και σοφή δασκαλίτσα. Εύχομαι η Παναγία μας πάντοτε να σε σκεπάζει και να σε φωτίζει. Μου γράφεις ότι παρακαλάς τον Κύριο ή να με ανακουφίζει από τους πόνους μου. Και θέλω να σε παρακαλέσω ή να μην προσεύχεσαι, τουλάχιστον για μένα, έτσι. Αλλά να παρακαλάς τον Κύριο ή να υπομονήν μου χαρίζει και όχι απαλλαγήν. Πολλά μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά περισσότερον και δυναμικότερον η πτωχή μας πείρα. Και σου εξομολογούμε. Προ 6 περίπου ετών ήμουνα στο νοσοκομείο του Νίκαι των Αθηνών δια τη γνωστή μου ασθένεια, το έγξεμα, και όταν έφυγα πήγαμε και προσκυνήσαμε τον Άγιο Νεκτάριον στην Αίγινα. Προσκυνώντας την Αγία του Κάραν, μόλις δηλαδή, ο λίγον τι ευωδίασε, και αυτό το εξήγησα ότι πολλές θλίψεις με περιμένουν, όπως και έγινε. Όταν γυρίσαμε στην Αθήνα, στην Καλυθέα, και ξάπλωσα στο κρεβάτι, είπα στον πατέρα, Γιώτα, «Τόσο σκοτωμένος είμαι που νομίζω ότι 100 άνθρωποι με έχουν ραβδίσει. Από τότε μέχρι σήμερα σου είναι γνωστά, χρόνια τώρα στο κρεβάτι». Προ πολλών ετών με κτύπησε κύστη κόκκιγος με φρικτούς πόνους. Οι γλουτοί από την πολλή κατάκληση άρχισαν να με πονούν πολύ, να με τσούζουν, δηλαδή με ειδοποιούν ότι πρόκειται να ανοίξουν πληγή. Άλλα βάσανα πάλι και άλλες πληγές φοβερότερες των πρώτων. Να πλαγιάσω δεξιά δεν μπορώ, πονάω, πονάω πολύ. Να πλαγιάσω αριστερά δεν μπορώ, πονάω. Να πέσω ανάσκελα δεν μπορώ, πονάω. Τι να κάνω, τι θα γίνω, πού θα καταλήξω. Με περικυκλώνουν, με πιέζουν απέσιοι λογισμοί, φρικώδεις. Ο Θεός με εγκατέλειψε πλέον. Η πληγή στο ποδάρι, το έγξεμα στις δόξες του. Και σε αυτό το πέλαγος των θλίψεων, στο αδιέξοδο, βλέπω τον εαυτό μου μόνον να παλέει απεγνωσμένα με πολύ πικρά και δυσβάστακτα κύματα. Βλέπω, λέω, και με επλησίασε και με έπνιξε η απόγνωσης που μόνον τώρα, εάν τα θυμηθώ, τρέμω ολόκληρος, με πιάνει φρίκι. Στη συνοδεία μου δεν λέω τίποτα. Εξωτερικός φαίνομαι ήσυχος. Ήμερος, ενώ εσωτερικός είμαι, βρίσκομαι στην κόλαση. Έτσι μου παρέδωσε ο Άγιος Γέροντάς μας. Είτε στον παράδεισο να βρίσκεσαι, είτε στην κόλαση, το δικό μας είναι να μην το εξωτερικεύουμε, να φαινόμαστε απαθείς. Και αυτή η κατάσταση κράτησε 6-7 λεπτά και σαν να άκουσα μία λεπτή φωνή που μόλις την άκουσα να μου λέει «Έτσι σε θέλει ο Θεός». Και αμέσως συνήλθα. Και εγώ αποκρίθηκα σε αυτήν τη φωνή. Αφού έτσι με θέλει ο Θεός, να είναι ευλογημένο. Μόνον δώσ' μου και την ανάλογη υπομονή. Πήγα κατόπιν, μάλλον πεθαμένος παρά ζωντανός, στο κανδυλάκι της Παναγίας μας. Πήρα λίγο λαδάκι και άλυψα τα πονεμένα μέρη 2-3 φορές και θεραπεύτηκα.

χρόνια όμως περνούν και εγώ διαρκώς πονάω. Πολλές φορές σφίγγω τα δόντια μου, μουγκρίζω ή να υπομείνω τους πόνους και μένω και άυπνος. Νομίζω πως δοκιμασίαν από τον Θεό διέρχομαι. Και τώρα προχωρώ στο κυρίως θέμα μου και άκουσε, μικρή δασκαλίτσα. Είναι τώρα 7-8 μήνες που με επλησίασαν ο Θεός πλέον δεξιά. Μου άνοιξε τα μάτια της ψυχής και είδα πόσο ωφελούμαι από αυτή την πληγή. Πόσος μισθός με περιμένει, πόσον κερδίζω. Σε ευχαριστώ μυριάδες φορές, Θεέ μου. Δεν θα πάυσω να σε δοξολογώ εφόσον ζω σε αυτό τον κόσμο, να σε υμνώ, να σε προσκυνώ για αυτή την πληγή που μου έδωσες. Η αμέτρητος, η ακατανόητος σε βάθος και σε ύψος αγάπη σου, εκεί μου τη φανέρωσες, εκεί μου την έδειξες. Δόξα τη δόξη σου, δόξα τη αγάπη σου, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα το απείρο ελέη σου, δόξα σοι, δόξα σοι, δόξα σοι. Εκεί μέσα, σε αυτή την πληγή είσαι κρυμμένος. Μα τόσο πολύ με αγάπησες, εμένα τη βρώμα, τη δυσοδίαν, μα τι καλό έκαμα και τόσο πολύ με αγάπησες, δίνοντάς μου αυτή την πληγή, ο δείγμα της μεγάλης σου αγάπης. Και αυτό το κύμα εκράτησε 3 ημέρες και 3 νύχτες. Έπειτα έφυγε. Πετούσα από χαρά ανέκφραστη, κολυμβούσα σε πελάγι πνευματικής ευτυχίας και τα όμοια ταύτης. Και αυτό το κρατώ ως βάση, ως θεμέλιο στις διάφορες θλίψεις, στα διάφορα βάσανα αυτής της ψεύτικης ζωής, της επιγείου. Και κατά συνέχεια αν σου λέω ότι όταν πονώ, κατά βάθος μάλλον χαίρομαι, και όταν οι πόνοι μου ελαττώνονται, μάλλον λυπούμαι, αλλά δεν αδιαφορώ και δια την θεραπείαν των. Τώρα λοιπόν καταλαμβάνω εκ πείρας γιατί οι Άγιοι έχαιρον εις τας θλίψεις των και γιατί ο κορυφαίος των Αποστόλων εκαυχάτω εις τας θλίψεις του, εις τας ασθενείας του, εις το σταυρόν του. Και γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επαινεί περισσότερον τον πολύαθλον Ιώβ εις την υπομονή που έδειξε εις τας πληγάς του παρά εις των προηγούμενων του βίων που ήταν και δίκαιος και ευσεβής και ελεήμων και φιλόξενος. Τώρα λοιπόν καταλαμβάνω εκ πείρας διατί οι Άγιοι διαθλίψεων εδοκιμάστησαν εάν αγαπούν τον Θεόν. Και αυτός ο Θεός διατί λέει «Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την βασιλείαν των ουρανών». Ματθαίος 7:14. Μας έλεγε και ο γέροντάς μας, ο μακαριστός, ότι όλος ο βίος του ήταν ένα μαρτύριο καθημερινών. Σπάνια εχαίρετο και νύχτα μέρα εθλίβετο, ελυπήτο, έκλαιγε.

Να σου πω και το άλλο. Εγώ νομίζω, έτσι πληροφορούμε, ότι χάρισμα μεγάλο μου έδωσε ο Θεός, δίνοντάς μου αυτή την πληγή, αυτούς τους πόνους. Διότι η χαρά μισθών δεν έχει, ενώ η λύπη έχει. Απέλαβες τα άγαθά σου εν τη ζωή σου. Λουκάς 16:25. Αποβλέποντας λοιπόν σε αυτό το μισθό, κάνουμε τη βοήθεια του Θεού υπομονή. Είναι αλήθεια ότι εξωτερικός μεν, δηλαδή σωματικός, πονάω, υποφέρω, πάσχω, ενώ κατά βάθος ψυχικός, χαίρομαι. Δεν παραλείπω όμως να φροντίζω και για τη θεραπεία της, με διάφορα φάρμακα, με ιατρούς, με δίαιτα, με οποιονδήποτε τρόπο μου λέει ο λογισμός μου να γίνω καλά. Χθες ήλθε στο σπίτι μας, εν ώρα λειτουργίας, ένας πολύ καλός ψάλτης και έψαλε. Και καθώς έψαλε αυτός, εγώ είπα από μέσα μου: «Εσύ, Πάτερ μου, ψάλεις και χαίρεσαι και αυτό προσφέρεις στον Θεό. Εγώ όμως πονάω, υποφέρω και αυτόν τον πόνο έχω να προσφέρω στον Θεό ή να με ελεήσει. Ό,τι έχει ο καθένας μας, αυτό και θα προσφέρει εις τον Θεό. Αλλά πολύ διαφέρει η χαρά από την λύπη, η υγεία από την αρρώστια, η ημέρα από τη νύχτα». Αφού λες ότι αγαπάς τον Θεό, περίμενε το δείγμα της αγάπης Του, δηλαδή των σταυρών Του. Αυτό θα σου δώσει σε αυτήν τη ζωή, αυτό το δώρο, το οποίο είναι η αγάπη Του. Από εκεί καταλαμβάνεις ότι ο Θεός σε αγαπάει από τις θλίψεις που σου δίδει. Εάν θέλουμε να είμεθα όντως μαθητέ Του, όχι μόνο με λόγια, αλλά με έργα, πρέπει και εμείς, όπως αυτός, ο αρχηγός μας, ανέβηκε στο Σταυρόν, να ανέβουμε και εμείς. «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν, και αράτω τον Σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη». Ματθαίος 16:2. Ο Σταυρός θλίψεις και βάσανα εννοεί και δάκρυα. Εν ημέρα κρίσεως, ό,τι έχει ο καθένας, δηλαδή ό,τι υπέφερε σε αυτήν τη ζωή δια των Χριστών, αυτό και θα δείξει. Και μακάριος θα είναι εκείνος που θα έχει να φανερώσει πολλά παθήματα μεγάλων σταυρών. Ο Θεός ας με συγχωρήσει για τη μεγάλη φλιαρία που σου έκαμα, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του εις τους αιώνας. Με πατρικές ευχές, Παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης. 20 Ιουλίου 1989.

Όποιος νικάει τα πάθη, νικάει τη θλίψη. Του γέροντος Θαδαίου Στρομπούλοβιτς της Βιτόβνιτσα. Πώς θα καταλάβουμε αν ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή όχι? Να, ορίστε πώς. Αν στεναχωριέσαι για οτιδήποτε, αυτό σημαίνει πως δεν άφησες τον εαυτό σου ολόκληρο στο θέλημα του Θεού, παρόλο που εξωτερικά φαίνεται ότι το έκανες. Όποιος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός δεν στεναχωριέται για τίποτα. Όταν ο τέτοιου είδους άνθρωπος έχει κάποια ανάγκη, παρακαλάει τον Θεό. Αν δεν πάρει αυτό που ζητάει, μένει ήσυχος, πράος, σαν να το πήρε. Η ψυχή που αφέθηκε στο θέλημα του Θεού, τίποτα δεν φοβάται. Δεν φοβάται ούτε τις απειλές, ούτε τους ληστές, και για όλα όσα του συμβαίνουν, λέει. Έτσι ήταν το θέλημα του Θεού. Ακόμη και για την αρρώστια, ο ήσυχος άνθρωπος σκέφτεται πως και αυτή η αρρώστια θα με βοηθήσει σε κάτι. Μου είναι χρήσιμη για κάτι. Αλλιώς δεν θα μου την έστελνε ο Θεός. Έτσι φυλάγουμε την ηρεμία, τη γαλήνη και στην ψυχή και στο σώμα μας.

Ο Κύριος κάλεσε τον καθένα από μας την ύπαρξη με έναν συγκεκριμένο στόχο και σχέδιο. Και το παραμικρό χορταράκι αυτού του πλανήτη έχει ένα είδος αποστολής εδώ στη γη. Και πόσο αληθεύει αυτό για τα ανθρώπινα όντα? Ωστόσο εμείς διαταράσσουμε ενίοτε και εμποδίζουμε το σχέδιο του Θεού. Έχουμε την ελευθερία είτε να αποδεχθούμε το θέλημά Του είτε να το απορρίψουμε. Ο Θεός που είναι αγάπη δεν θέλει να άρει αυτήν την ελευθερία από μας. Μας δόθηκε απόλυτη ελευθερία, αλλά εμείς πάνω στην τρέλα μας ποθούμε συχνά άχρηστα πράγματα. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τη σωτηρία με κανέναν τρόπο πέρα από τη μεταμόρφωση του νου μας, τη μεταμόρφωσή του σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν. Ο νους μας θεώνεται από μια ιδιάζουσα ενέργεια της χάριτος του Θεού. Γίνεται απαθής και άγιος. Ένας θεωμένος νους ζει ακατάπαυστα με τη μνήμη του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι μέσα μας και εμείς εν αυτό. Ο θεόμενος νους είναι ολότελα οικείος με τον Θεό. Ο Θεός είναι παντού και εμείς είμαστε σαν ψάρια μέσα στο νερό όταν είμαστε εν Θεό. Τη στιγμή που οι λογισμοί μας τον εγκαταλείπουν, αφανιζόμαστε πνευματικά.

πρέπει κανείς να κηρύττει όχι από το ορθολογιστικό του μυαλό, αλλά μέσα από την καρδιά του. Μόνον ό,τι προέρχεται από την καρδιά μπορεί να αγγίξει μια άλλη καρδιά. Πρέπει να υποφέρουμε αρκετά στην καρδιά μας, ώστε να μάθουμε την ταπεινοφροσύνη. Ο Κύριος στέκει διαρκώς στο πλάι μας, επιτρέποντας να νιώσουμε πόνο αριστερά στο στήθος μας, έτσι ώστε να φύγει από μέσα μας όλη η δυσοδεία. Και εμείς αυτό που λέμε συνέχεια είναι «Εκείνο και το άλλο μου είπε, με προσέβαλε όσο δεν παίρνει, αυτό είναι ασυγχώρητο». Πώς είναι δυνατόν να μην συγχωρούμε τη στιγμή που είμαστε οι ίδιοι με τους άλλους? Πόσες φορές δεν έχουμε και εμείς προσβάλει τον πλησίον μας? Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να διατηρούμε τη γαλήνη μας. Δεν μπορείς να μάθεις την ταπείνωση αν δεν έχεις φτάσει να υποφέρεις πολλά στην καρδιά σου. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι αν δεν ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, ο Κύριος δεν θα σταματήσει να μας ταπεινώνει. Θα χρησιμοποιήσει κάποιον προκειμένου να μας ταπεινώσει. Κάποιος θα προκαλέσει την οργή μας και θα το κάνει μέχρι να μάθουμε να παραμένουμε ήρεμοι και γαλήνιοι κάθε φορά που προκαλούμαστε. Νομίζουμε ότι ξέρουμε πολλά, αλλά όσα ξέρουμε είναι πολύ λίγα. Ακόμα και εκείνοι που αγωνίζονται με όλη τους τη ζωή να κάνουν την ανθρωπότητα να προοδεύσει, εμβριθείς επιστήμονες και ιδιαίτερα καλλιεργημένοι άνθρωποι συνειδητοποιούν εν τέλει ότι η γνώση τους δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από ένας κόκκος άμμου πλάι στη θάλασσα. Όλα μας τα επιτεύγματα είναι ανεπαρκή. Η ταπείνωση είναι η θεϊκή περιουσία. Είναι η τελειότητα της χριστιανικής ζωής. Αποκτάται μέσα από την υπακοή. Όποιος δεν είναι υπάκουος δεν μπορεί να αποκτήσει την ταπείνωση. Υπάρχουν πολύ λίγοι σήμερα στον κόσμο που έχουν υπακοή. Η ταπείνωσή μας είναι ανάλογη της υπακοής μας. Η φυσική ή εξωτερική ταπείνωση αποκτιέται πολύ εύκολα από την εσωτερική, την ταπείνωση του νου. Αυτή η τελευταία είναι ένα ιδιαίτερο δόρημα. Ο Άγιος Πατήρ μας Σιμεών λέει ότι τον άνθρωπο που έχει αποκτήσει την ταπείνωση του νου δεν μπορεί να τον βλάψει τίποτα στον κόσμο. Ένας τέτοιος άνθρωπος, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, είναι πάντοτε ειρηνευμένος. Αυτό είναι πραγματικά μια θεϊκή περιουσία.

Θεός και πρέπει να παλέψουμε να τον μετασχηματίσουμε σε φόβο Θεού. Ο εγκόσμιος φόβος είναι φόβος βγαλμένος από τον Άδη. Η ζωή μας είναι γεμάτη φόβο. Φοβόμαστε τι θα φέρει το αύριο, τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αυτός είναι φόβος ζωώδης. Ο φόβος του Θεού υπάρχει όταν τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά και παλεύεις να μην τον προσβάλλεις ποτέ ή να τον στενοχωρήσεις, όχι μόνο με τα έργα σου, τις πράξεις και τα λόγια σου, αλλά ούτε με τους λογισμούς σου. Προσπαθείς να τον ευχαριστείς με κάθε τι που κάνεις ή λες. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Φόβος μην κάνεις κάτι που θα στεναχωρήσει ή θα προσβάλλει τον Πατέρα μας. Από το βιβλίο «Πνευματικές συζητήσεις», εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 2014. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης, επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.

το καρότο, το αυγό και το τσάι. Σου έχω πει την ιστορία την παλιά με το τσάι, το καρότο και το αυγό. Η Έλλη γνέφει όχι. Άκου λοιπόν. Αρχίζει ο παππούς. Κάποτε παραπονιόταν ένας άνθρωπος πως είχε βάσανα πολλά. Τον κάλεσε που λες στο σπίτι της κάποια σοφή γερόντισσα, έβαλε ένα τσουκάλι με νερό να βράσει και έριξε μέσα ένα καρότο και ένα αυγό. Όταν έβρασαν καλά, έφτιαξε λίγο τσάι του βουνού και ρώτησε τον άνθρωπο τι βλέπει. «Ένα καρότο που έχει μαλακώσει από το βράσιμο και ένα σφιχτό αυγό», της είπε εκείνος. «Και τι μυρίζει», ρώτησε η γερόντισσα. «Μοσχοβολάει τσάι του βουνού», της απαντάει.

Λοιπόν, οι λύπες και οι στεναχώριες μοιάζουν με νερό που βράζει, λέει η γερόντισσα. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν δυνατοί, μα σαν τους βρουν αναποδιές, θα ρίσκε και πέφτουν στο βραστό νερό σαν το καρότο που μαλακώνει και διόλου δύναμη δεν έχει πια. Άλλοι πάλι μοιάζουν με τα αυγό. Μέσα τους είναι αδύναμοι και μόνο ένα τσόφλι έχουν απ' έξω να τους προστατεύει. Όταν έρθουν δύσκολοι καιροί, θα ρίσκε και πέφτουν στο βραστό νερό σαν τα αυγό και σαν αυτό γίνονται από μέσα τους σκληροί. Μα είναι κι άλλοι που θυμίζουν το τσάι όταν τους βρίσκουν βάσανα. Είναι κι εκείνοι σαν να πέφτουν σε βραστό νερό, μα ούτε σκληραίνουν ούτε μαλακώνουν. Μεταλλάζουν μόνον το νερό σε τσάι του βουνού που ευωδιάζει και φρένονται με τη μοσχοβολιά του όσοι βρίσκονται κοντά. Τις λύπες και τις στεναχώριες, πάει να πει, τις κάνουν γνώση, καλοσύνη και χαρά.

Πήγαινε στο καλό λοιπόν, του λέει η γερόντισσα, και φρόντισε να είσαι σαν το τσάι. Από το βιβλίο «Στη σκιά της πράσινης βασίλισσας»

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στην αρχή του σχολικού έτους και η μαθητιώσα νεολαία μας κάθισε και πάλι στα θρανία για να μορφωθεί, να γίνει κάτοχος της γνώσης, να λάβει τα κατάλληλα εφόδια για να πορευτεί στη ζωή της. Η παιδεία είναι από τις σπουδαιότερες διαδικασίες στη ζωή του ανθρώπου και όπως έλεγαν οι σοφοί προγονείς μας, ο άνθρωπος γεννιέται δύο φορές, μια από την μητέρα του βιολογικά και μια από το σχολείο πνευματικά. Βεβαίως για μας τους χριστιανούς υπάρχει και μια τρίτη γέννηση, η σπουδαιότερη, που είναι η εν Χριστώ αναγέννησή μας. Στην παιδεία και μάλιστα στην χριστιανική παιδεία θα αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, εξετάζοντάς της τις αρχές της και συγκρίνοντάς την με την σύγχρονη αντίληψη περί παιδείας, την κοσμική παιδεία. Τη σπουδαιότητα της παιδείας την εντόπισε ενωρίς ο άνθρωπος και για τούτο οι ρίζες της είναι βαθιά ριζωμένες στις απαρχές της ιστορίας. Περισσότερο από όλους εκτίμησαν την ανάγκη της οι αρχαίοι Έλληνες, ανάγοντάς την σε ύψιστο αγαθό, παρά το γεγονός ότι αυτοί περιορίζονταν σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, αφήνοντας εκτός τις γυναίκες, τους δούλους, τους πάρικους και τους αλλοεθνείς. Και ακόμα να επισημάνουμε πως στην αρχαιότητα δεν υπήρχε δημόσια παιδεία. Η παιδεία ήταν ιδιωτική, την παρήχαν επί αμοιβή ιδιώτες δάσκαλοι και την απολάμβαναν μόνο όσοι είχαν την οικονομική ευχέρεια. Οι διάφορες σχολές ήταν περισσότερο φιλοσοφικοί σύλλογοι παρά συστηματικά σχολεία. Όπως θα μιλήσουμε στη συνέχεια, την δημόσια και δωρεάν παιδεία την παρήχε πρώτη η Εκκλησία. Τα πρώτα οργανωμένα σχολεία και πανεπιστήμια ιδρύθηκαν και λειτουργήσαν στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο υπήρξε φως και όχι σκοτάδι όπως το θέλουν οι χριστιανομάχοι, επειδή ήταν χριστιανικό φυσικά. Η παιδεία πήρε λοιπόν άλλη τροπή στον χριστιανισμό, διότι έπαψε πλέον να μεταδίδει απλά γνώσεις και να δημιουργεί καλούς και αγαθούς πολίτες. Έτσι ορίζονταν η παιδεία στα προχριστιανικά χρόνια και έγινε τώρα θεράπων της εν Χριστώ αναγέννησης και ανακαίνησης του ανθρώπου. Και αυτό διότι ο άνθρωπος λογίστηκε για πρώτη φορά ως πρόσωπο. Έπαψε να είναι άτομο, δηλαδή απρόσωπη κοινωνική ομάδα. Έτσι είδαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας την παιδεία, οι οποίοι παρέλαβαν ό,τι καλό είχε δημιουργήσει ο προχριστιανικός κόσμος σαν τις μέλισσες, όπως τόνισε ο Μέγας Βασίλειος, αλλά όμως τις έδωσαν άλλη προοπτική, προοπτική υπερκοσμική. Αν η κοσμική παιδεία εξαντλείται στην διάπλαση του ενδοκοσμικού ανθρώπου, η χριστιανική παιδεία, χωρίς να μην παραβλέπει την κοσμική παιδεία, έχει ως στόχο να διαπλάσει τον άνθρωπο, ο οποίος θα συνειδητοποιήσει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή βιολογική ύπαρξη. Είναι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η εικόνα του Θεού, προορισμένος για την κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, είναι προορισμένος να γίνει Άγιος κατά χάριν Θεός. Η χριστιανική παιδεία έχει τριπλό σκοπό. Ήτι, πρώτον, να καλλιεργήσει στην ψυχή των παιδιών την μεγάλη αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι μοναδική αξία στην υλική δημιουργία, είναι το κορυφαίο ποίημα του Θεού. Δεύτερον, να διαπλάσει το χαρακτήρα του σύμφωνα με τις αιώνιες αρχές του Ευαγγελίου. Και τρίτον, να του δώσει γνώσεις, ωφέλιμες και δεξιότητες ως απαραίτητα εφόδια στη ζωή του. Που σημαίνει ότι όχι μόνο δεν αντιτίθεται ο χριστιανισμός στην παιδεία όπως τον κατηγορούν οι εχθροί του, αλλά μάλλον την ολοκληρώνει. Οι πατέρες στο σύνολό τους, με πρωτοπόρους τους μεγάλους Καπαδόγγες πατέρες, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Ιωάννη Χρυσόστομο κλπ, έβαλαν τα γερά θεμέλια για την οικοδόμηση της χριστιανικής παιδείας, έγιναν οι φωτοδότες της Οικουμένης. Το ανθρώπινο πρόσωπο έγινε κατά καιρούς αντικείμενο μελέτης και θεωρήσεως από διάφορα φιλοσοφικά, θρησκευτικά και κοινωνικά συστήματα, θέλοντας να καθορίσουν τη θέση του μέσα στον κόσμο και ιδιαίτερα στο κοινωνικό σύνολο. Μέσα σε αυτά διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες και απόψεις και την αξία ή μη του ανθρωπίνου προσώπου.
δεν είναι εδώ του παρόντος να αναπτύξουμε τις διάφορες θεωρίες. Απλά θα αρκεστούμε να παραθέσουμε λίγα στοιχεία από τη χριστιανική μας διδασκαλία και παράδοση σχετικά με την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Ιδιαίτερα θα αναφερθούμε στην αξία των παιδιών και στη δέωσα σχέση τους με τους γονείς και τους δασκάλους τους, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Είναι γνωστό πως ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, το πιο εκλεκτό του ποίημα. Αυτό σημαίνει, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ο άνθρωπος μόνος αυτός από όλα τα δημιουργήματα του Θεού πλάστηκε ελεύθερος να αποφασίζει από μόνος του για τη ζωή του και την πνευματική του πορεία. Η ελευθερία του συνιστά ακριβώς και την έννοια του προσώπου. Μόνον ο άνθρωπος λογίζεται ως πρόσωπο, διότι μπορεί να αποφασίζει εκείνος για τον τρόπο της ζωής του, διαφοροποιημένος από τη βιολογική του ύπαρξη. Με άλλα λόγια, μόνον ο άνθρωπος ως πρόσωπο μπορεί να υπερβαίνει την βιολογική του ύπαρξη, καλλιεργώντας αξίες και διανθρώπινες σχέσεις και πάνω απ' όλα να μπορεί να στέκεται ενώπιο απέναντι στο Θεό και επίσης να έχει τη δυνατότητα με το δικό του αγώνα να του μοιάσει και να αναχθεί έως και αυτή την σφαίρα της κατά χάριν Θεώσεως. Μόνον ο άνθρωπος έχει αυτή την υπέρτατη δυνατότητα και κανένας άλλος. Αν το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι εικόνα του Θεού, τότε τα παιδιά θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ως τις πλέον καθαρές εικόνες του Θεού, μία μαυρωμένη συσέτη από την αμαρτία και τη φθορά, λόγω του άουρου της ηλικίας τους. Το ότι είναι τα παιδιά οι καθαρές εικόνες του Θεού φαίνεται καθαρά και από τη στάση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού απέναντι σε αυτά. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη: «Προσυνέχθη αυτό παιδεία, ή να επιθεί αυτή στα σχήρας και προσεύξητε, οι δε μαθητέ επιτίμησαν αυτής, ο δε Ιησούς είπεν, άφεντε τα παιδεία και μην κολλείετε αυτά ελθύν πρόσμε, τον γάρτι ούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών, και επιθεί στα σχήρας αυτής επορεύθη εκείθεν». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 19ο κεφάλαιο, στίχοι 13 έως 15. Ο Χριστός αδιαφορεί για την διαμαρτυρία των μαθητών του στις μητέρες, οι οποίες έφεραν τα παιδιά τους για να τα ευλογήσει ο Κύριος, και μάλιστα τους επέπληξε λέγοντάς τους: «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου, διότι αυτά και όσοι έχουν καθαρή καρδιά σαν αυτά θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών». Με την πράξη του αυτή ο Χριστός εγγενιάζει μια νέα εποχή και την αξία των παιδιών ως ολοκληρωμένων προσωπικότητων και ως αξιών. Δεν υπάρχουν πια οικιάδες, τα βάραθρα και οι αποθέτες του προχριστιανικού κόσμου όπου πετούσαν τα παιδιά είτε τα ασθενικά είτε τα ανεπιθύμητα. Τα παιδιά δεν προορίζονται πια ως τροφή των αγρίων θηρίων τα οποία άφηναν ως γνωστόν οι Ρωμαίοι στις ερημιές, διότι ο νόμος και το χειρότερο η νοοτροπία τους τους έδινε το δικαίωμα ζωής και θανάτου σε αυτά. Και ακόμη τα παιδιά και ιδιαίτερα τα κορίτσια δεν προορίζονται πια για να υπηρετούν την επέσκυντη ιερή πορνεία η οποία υπήρχε σε όλες τις παγανιστικές αρχαίες θρησκείες, αλλά είναι πια το άνθος και το φυτώριο της κοινωνίας μας. Η Αγία μας Εκκλησία από τις πρώτες ημέρες της ίδρυσής της έβαλε τα παιδιά στην σωστή τους θέση μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά πλέον είναι ισότιμα μέλη των προχριστιανικών κοινοτήτων, είτε στη λατρεία είτε στις άλλες εκδηλώσεις. Δεν αποκλείονται ούτε από τη λατρεία ούτε από τις περίφημες αγάπες, δηλαδή την κοινωνική διακονία της Εκκλησίας μας. Δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός τους ανάλογα με το φύλο τους, την οικονομική κατάσταση των γονέων τους, την μόρφωσή τους, την κοινωνική τους θέση, το χρώμα του δερματός τους κλπ. Η αξία των παιδιών φαίνεται και από την ύπαρξη πλήθος παιδομαρτύρων τα οποία έδωσαν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό το ίδιο ηρωικά με τους ενήλικες στα πρώτα χρόνια των φοβερών διωγμών κατά των χριστιανών.
Η Εκκλησία δίνει παράλληλα σημαντικές προτροπές προς τους γονείς, προκειμένου να συμπεριφέρονται με άλλο πνεύμα στα παιδιά, εντελώς διαφορετικό από αυτό του εξωχριστιανικού κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος στυλιτεύει τους άσπλαχνους γονείς, γράφοντας τον μαθητή του Τιμόθεο: «Είδε τις των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, την πίστην ήρνητε και έστην απίστου χείρον». Προς Τιμόθεον, πρώτη επιστολή, 5ο κεφάλαιο, στίχος 8. Είναι δηλαδή χειρότερος και από τον άπιστο αυτός που δεν ενδιαφέρεται και δεν φροντίζει για τους δικούς του και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ακόμη γράφει στους Εφεσίους για τον οφειλόμενο σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς τους: «Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω. Τούτο γάρεστην δίκαιον, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ήτησε στην εντολή πρώτη εν επαγγελία, ή να ευσυγέννητε και εσύ μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Προς Εφεσίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο, στίχη 1 έως 4. Προτείνει ο Άγιος Απόστολος τον αλληλοσεβασμό ως την ιδανική σχέση. Οι γονείς καλούνται να αγαπούν και να σέβονται τα παιδιά τους ως προσωπικότητες και εικόνες Θεού, και τα παιδιά οφείλουν σεβασμό προς τους γονείς τους ως θεόσδοτο θεσμό, ο οποίος απορρέει από τον Δεκάλογο. Έξω από αυτή την αμφίδρομη σχέση γονέων και παιδιών υπάρχει η απειθαρχία και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην οικογένεια. Αλλά υπάρχει και μια άλλη σχέση όσον αφορά τα παιδιά. Είναι η σχέση τους με τους δασκάλους τους. Η παιδεία υπήρξε από το απότερο παρελθόν ο σημαντικός θεσμός και ο τρόπος για την διάπλαση της προσωπικότητας των παιδιών. Εκτός από τις γνώσεις, οι οποίες κρίνονται απαραίτητο εφόδιο για τη ζωή, το παιδί έχει ανάγκη διάπλασης και του χαρακτήρα του. Ο δάσκαλος θεωρείται από τα πανάρχια χρόνια ιερό και σεβαστό πρόσωπο. Έτσι αυτή η ιερότητα και ο σεβασμός καλούνται οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν και να τα σεβαστούν. Όταν αυτά τα δύο λείπουν από τη σχέση μαθητών-δασκάλων, τότε έχουμε σοβαρή διαταραχή και πλημελή εκπαίδευση. Επιτρέψτε μου να παρατηρήσω πως σήμερα είναι υπαρκτό αυτό το πρόβλημα και δεν είναι του παρόντος να το αναλύσουμε. Το ισχύον εκπαιδευτικό μας σύστημα δυστυχώς χωλαίνει σοβαρά και στην σχέση δασκάλων και μαθητών. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου», θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής με τον θεολόγο Λαμπρό Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στην χριστιανική παιδεία με αφορμή της έναρξης του νέου σχολικού έτους. Θα διαβάσουμε τώρα ένα πολύ κατατοπιστικό κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου που έχει τίτλο «Δώστε στα παιδιά σας χριστιανική μόρφωση». Έγραψε ο Ιερός Πατήρ: «Όπως δεν θα μπορέσουμε να δικαιολογηθούμε για τα προσωπικά μας αμαρτήματα, το ίδιο και για αυτά των παιδιών μας. Και είναι λογικό, γιατί αν η κακία ήταν έμφυτη, θα υπήρχε δικαιολογία. Είναι γνωστό όμως ότι με τη θέλησή μας ακολουθούμε είτε το δρόμο της αμαρτίας, είτε το δρόμο της αρετής. Πώς θα δικαιολογηθεί επομένως ο γονιός που άφησε το πιο αγαπημένο του πλάσμα, το παιδί του, να παραστρατήσει? Αν τα παιδιά ανατραφούν με καλές συνήθειες, δύσκολα αλλάζουν συμπεριφορά όταν μεγαλώσουν. Γιατί η παιδική ψυχή είναι σαν το κάτασπρο, το ολοκάθαρο πανί, που αν το βάψουμε με κάποιο χρώμα, βάφεται τόσο καλά, ώστε όσες φορές και αν θελήσουμε να το ξεβάψουμε, πάντα φαίνεται η αρχική βαφή. Έτσι λοιπόν είναι για τα μικρά παιδιά. Όταν συνηθίσουν στο καλό, δύσκολα αλλάζουν. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει μια παροιμία που την έχει δανειστεί από τον ποιητή Μένανδρο: «Φθύρουσιν ήθη Χριστά ομιλίε κακέ», δηλαδή οι κακές συναναστροφές χαλάνε τον καλό χαρακτήρα. Ας μην απορούμε πως μερικοί γίνονται κλέφτες ή ακόλαστοι ή βλάσφημοι. Τα παιδιά από μικρά στερούνται τη χριστιανική αγωγή, συνηθίζουν στο κακό και με την πρώτη αφορμή ξεστρατίζουν. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει: «Παιδιά, να υπακούνται στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό άλλωστε είναι το σωστό. Τι είπα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Και εσείς γονείς, μη φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι που να τα εξοργίζετε, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Και ο σοφός Σολομών λέει: το παιδί που έχει παιδαγωγηθεί θα είναι σοφό. Και σε άλλο σημείο, ο γονιός που δεν χρησιμοποιεί το ξύλο για να παιδαγωγήσει το γιο του είναι σαν να τον μισεί. Όποιος όμως τον αγαπάει, τον ανατρέφει με επιμέλεια, με στοργή αλλά και αυστηρότητα. Με αρετή λοιπόν να πλουτίζετε τα παιδιά σας και όχι με αγαθά πρόσκαιρα. Μην τους αφήνετε λοιπόν πλούτη, αλλά παίδευση και αρετή. Έτσι δεν θα στηρίζονται στην κληρονομιά υλικών αγαθών και θα επιδοθούν στη μόρφωση του νου και στην καλλιέργεια της ψυχής. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την υπέρβαση της φτώχειας και όλων των προβλημάτων της ζωής. Και αν ο καθένας μας φροντίσει να καλλιεργήσει έτσι τα παιδιά του, τελικά όλοι από γενιά σε γενιά θα βρεθούμε έτοιμοι κατά την παρουσία του Χριστού και θα αμυφθούμε από τον δίκαιο Κύριό μας. Έτσι είναι. Αν αναθρέψεις καλά το παιδί σου και το κάνεις να έχει ευσέβεια και αγάπη, αν και εκείνο κάνει το ίδιο στα παιδιά του κλπ, θα σχηματιστεί μια αλυσίδα ευλογημένη χάρη σε σένα που έγινε η ρίζα όλου του καλού. Οι γονείς που παραμελούν την καλή ανατροφή των παιδιών τους είναι χειρότεροι και από τους παιδοκτόνους, γιατί οι πρώτοι θανατώνουν την αθάνατη ψυχή, ενώ η δεύτερη μόνο το θνητό σώμα. Γονιός δεν είναι εκείνος που απλά γέννησε ένα παιδί, μα εκείνος που και μετά τη γέννησή του το αγαπά. Και αν η αγάπη είναι αναγκαία εκεί όπου υπάρχει από τη φύση, πολύ περισσότερο χρειάζεται εκεί όπου υπάρχει χάρη Θεού. Αν δηλαδή πρέπει να αγαπά κανείς τα φυσικά του παιδιά και να λέγεται σωστός γονιός, πόσο μάλλον τα χαρισματικά παιδιά, τα πνευματικά, τα βαπτισμένα, φροντίζοντας να μην κολλαστούν. Αλλά εσύ παιδί μου, να υπακούς τους γονείς σου που σε γέννησαν, για όσα σου προσέφεραν, τίποτα δεν μπορείς να τους ανταποδώσεις, ούτε να τους γεννήσεις, ούτε να μοχθήσεις για αυτούς,
όσο εκείνη για σένα. Και όταν ο πατέρας σου σε μαλώνει, μαλώνει κάποια από τα αδέλφια σου, πρέπει να συμμερίζεσαι το γονιό σου. Γιατί αν παίρνεις το μέρος του αδελφού σου, μολονότι έσφαλε, θα γίνεις χειρότερος. Έτσι βάζεις σε κίνδυνο και την ψυχική σου σωτηρία, αφού όποιος δεν αφήνει να γιατρευτεί μια πληγή, έχει μεγαλύτερη ευθύνη από εκείνον που την προκάλεσε, γι' αυτό και τιμωρείται. Ένας τραυματισμός βλέπεις, ίσως να μην είναι άμεσα θανατηφόρος, ενώ η παρεμπόδιση της θεραπείας μπορεί να προκαλέσει το θάνατο. Ο προφήτης Δαβίδ λέει, «Αποκτήστε την παιδεία του Θεού για να μην οργιστεί εναντίον σας ο Κύριος». Ψαλμός 2, στίχος 12. «Δώστε στα παιδιά σας χριστιανική μόρφωση. Αυτή είναι η υποχρεωσή σας. Αν διαφορίσετε θα κολλαστείτε, έστω και αν έχετε άλλες αρετές. Να τους μάθετε τα μυστήρια της Εκκλησίας, τη δικαιοσύνη, τη σοφροσύνη, την αντρία της ψυχής. Να τα βοηθήσετε να γνωρίσουν τον εαυτό τους, γιατί μέσα από την αυτογνωσία θα οδηγηθούν και στην θεογνωσία. Αν δεν γνωρίσουν τον Θεό, τι θα τους ωφελήσουν όλα τα άλλα? Δεν ακούτε τον Κύριο που λέει στο Ιερό Ευαγγέλιο πως αν ο άνθρωπος κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του, δεν ωφελείται σε τίποτα». Και καταλήγει ο Ιερός Πατήρ προτρέποντας τους γονείς. Καλλιεργήστε λοιπόν πνευματικά τα παιδιά σας, καλλιεργήστε και τον εαυτό σας. Έτσι θα σωθείτε και θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη χάρη του Χριστού μας. Το ίδιο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός γράφει, «Η παιδεία είναι το πρώτο από τα αγαθά που έχουμε, και όχι μόνο η χριστιανική μας παιδεία που είναι η εκλεκτότερη και επιδιώκητη σωτηρία και το κάλος των θείων πραγμάτων, τα οποία μόνο με το νου συλλαμβάνονται, αλλά και η εξωχριστιανική παιδεία, την οποία πολλοί χριστιανοί έχοντας σχηματίσει λανθασμένη αντίληψη για αυτήν, την περιφρονούν επειδή λέγουν κρύβει δόλιο σκοπούς, είναι επικίνδυνη και απομακρύνει από τον Θεό. Από αυτά που σας προσφέρει η εξωχριστιανική παιδεία, παραδεχτήκαμε ότι είναι χρήσιμο στην έρευνα και στις θεωρητικές αναζητήσεις, ενώ αποκρούσαμε κάθε τι που οδηγεί στην ειδωλολατρία, στην πλάνη και στο βάθος της καταστροφής». Με αυτά τα λόγια ο Ιερός Πατέρας θέλει να μας πει ότι οι Άγιοι Πατέρες πήραν ό,τι καλό έχει δημιουργήσει ο προχριστιανικός κόσμος, ο προχριστιανικός πολιτισμός, και τα ενέταξαν στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας και στην αγωγή των νέων. Εδώ θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Ο διακεκριμένος παιδαγωγός και διεπρεπής καθηγητής της γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, έγραψε τα εξής για τον χαρακτήρα της χριστιανικής παιδείας, αναφερόμενος σε μια πολύ σημαντική ομιλία του στους τρεις ιεράρχες. Οι τρεις ιεράρχες, διαθέτοντας οι ίδιοι ευρύτατη παιδεία, ήταν φυσικό περισσότερο από όλους τους άλλους πατέρες της Εκκλησίας να συλλάβουν τη σημασία της παιδείας για τον άνθρωπο και μάλιστα για τον νέο άνθρωπο της εποχής τους, τον χριστιανό άνθρωπο. Και επειδή για αυτούς παιδεία δεν σημαίνει κατάκτηση γνώσεων, αλλά καλλιέργεια της ανθρωπίνης ψυχής, ο κύριος σκοπός της παιδείας προσδιορίζεται η αγωγή των νέων παιδιών. Τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών φαίνεται έμι, άνθρωπον άγιν, θα πει ο Άγιος Γρηγόριος.

και επιμέλεια ψυχής. Και συνεχίζει ο κορυφαίος παιδαγωγός και καθηγητής κύριος Γεώργιος Μπαμπινιώτης: αν κάτι χαρακτηρίζει την παιδεία μας σε ευρωπαϊκό ίσως επίπεδο, είναι ότι εξακολουθεί και σήμερα να μας διαφεύγει η ουσία που ήταν και είναι η αγωγή των ψυχών. Με άλλα λόγια, περί άλλων τυρβαζόμεθα, ενώ χρία εστί ενός, να αναπτύξουμε την άγια πλευρά του νου του ανθρώπου, την καλλιέργεια της ψυχής, και να τον οδηγήσουμε σε μια πνευματική ανάταση και εγρήγορση, ώστε να βλέπει και να ενεργεί σωστά, διακρίνοντας το κέριο από το ασήμαντο, το μόνιμο από το πρόσκαιρο, την ουσία από τα συμβεβικότητα της ουσίας, για να θυμηθούμε τον ημέτερο Αριστοτέλη. Η επιμονή των Ιερών Πατέρων στην αγωγή της ψυχής και μάλιστα κατά Χριστόν δεν σημαίνει ότι υποτιμούν την σημασία των γνώσεων ή την σπουδαιότητα των γραμμάτων. Σημαίνει διαφορετική ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου. Πρώτα το πνεύμα και μετά το σώμα. Πρώτα η αγωγή και μετά η γνώση. Σε αυτό που ιδιαίτερα επιμένουν οι τρεις μεγάλοι πατέρες και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, στις κατευθύνσεις που δίνουν προς τους γονείς, είναι η ευθύνη των γονέων να αναθρέψουν τα παιδιά τους με χριστιανικές αρχές και αξίες, με φόβον Θεού, με καλλιέργεια των αρετών της ψυχής και του πνεύματος και με παιδεία τέτοια που ο νέος να αντιληφθεί ότι σκοπός της ζωής δεν είναι να πασχίζει για την απόκτηση χρημάτων ή διαφόρων καταναλωτικών αγαθών και μάτιης εξουσίας, αλλά για ό,τι συνιστά την ουσία της ζωής και για τις αξίες που πρέπει να εμπνέουν τη ζωή του χριστιανού. Σύνεση, ταπεινοφροσύνη, εγκράτεια, δικαιοσύνη, αυτογνωσία κλπ. Αν συγκρίνει κανείς την παιδεία που προτείνουν οι σοφοί ιεράρχες με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, τονίζει ο σοφός καθηγητής, τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπου η διδασκαλία των χριστιανικών αξιών και των αρχών του Ευαγγελίου από τη μια μεριά έχουν συμπιεστεί σε ένα συχνά αποστεωμένο και σχολαστικό πληροφοριακό μάθημα θρησκευτικών, στριμωγμένο κάπου στο σχολικό πρόγραμμα και που συνεχίσει η ίγνωση, και από την άλλη μεριά αντιληφθεί υπόψη ότι οργιάζει σε όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα, ότι άμεσα και δραστικότατα καταργεί μέσα σε λίγα λεπτά αυτά που ο δάσκαλος στο σχολείο και ο παπάς στην εκκλησία αγωνίζονται να χτίσουν στην ψυχή των παιδιών. Αν συνειδητοποιήσει κανείς τη λειτουργία και τις επιπτώσεις αυτής της αποδομητικής και σχιζοφρενικής για την ψυχή και την προσωπικότητα των νέων παιδιών διαδικασίας, τότε θα καταλάβει αν η παιδεία στις μέρες μας μπορεί να επιτελέσει τον ανθρωποπλαστικό και δημιουργικό ρόλο που οραματίστηκαν οι φωτισμένοι ιεράρχες. Στην ερώτηση πώς θεραπεύεται αυτή η κατάσταση, η απάντηση είναι νομίζω μία, καταλήγει ο διαπρεπής καθηγητής, και είναι ο τρός σας και γιάσετε. Ίσως ρωτήσουν κάποιοι τι προσέφερε στην ανθρωπότητα και στον παγκόσμιο πολιτισμό η ορθόδοξη χριστιανική παιδεία. Την απάντηση μας τη δίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και Σαριανής Βύρωνος και Ημιτού κύριος Δανιήλ ως εξής. Πρώτον, ανέδειξε μεγάλους πατέρες και διδασκάλους του γένους μας φωτεινά πνεύματα που με το φως της γνώσεώς τους και το ήθος τους κατεκόσμησαν τα ήθη των ανθρώπων ού μόνο της εποχής τους αλλά και των επομένων γενεών. Η διδασκαλία τους διδασκάλους της Οικουμένης ολοκλήρου του κόσμου όλων των εποχών. Το μεγαλείο τους συνδυάζει την διδασκαλία τους και τη συνεπή προς αυτή η ζωή τους. Όσα δίδαξαν και εβίωσαν, τα εφήρμοσαν κατά τον λόγο του Κυρίου. Ο ποιήσας και διδάξας, ούτως μέγας κληθήσετε. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, στίχος 19. Με την καθαρότητα του βίου τους φωτίστηκαν και κατενόησαν την αλήθεια του Θεού, που αποκαλύπτεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο στους σφόδρα και καθαρμένους. Αυτή η παιδεία ανέδειξε σκαπανείς του πνεύματος, θερευτές της γνώσεως, ανιχνευτές της σοφίας και απλανείς οδηγούς που κατήφθηναν το ανθρώπινο πνεύμα με ασφάλεια
να κατοπτεύει τα μυστήρια της βασιλείας.

βασιλείας του Θεού και τελικώς να οδηγήσει τον προσκυνητή και δοξολογητή ενώπιον του θρόνου του Θεού, δίδων δόξα και ένο στη σοφία του Θεού. Δεύτερον, άδρευσε όλες τις μορφές του πολιτισμού, των επιστημών και των τεχνών, όπου επικράτησε το ήθος της κατά Χριστόν σοφίας. Θαυμάζουμε σήμερα τα επιτεύγματα των μεγάλων δημιουργών που άντλησαν θέματα επηρεασμένοι από την χριστιανική παιδεία και με τα έργα του ύμνησαν τον Δημιουργό Θεό, τον Σωτήρα Κύριο Ιησού Χριστό, την Πανάχραντη Μητέρα Του, τους Αγίους Μάρτυρες, Ιεράρχες, Δικαίους και Ουσίους. Ο πολιτισμός αυτός έθεσε στο κέντρο της δημιουργίας το Θεό, που τον υπηρέτησε με πιστότητα και ευγνωμοσύνη. Τρίτον, στήριξε το λαό μας σε δυσχυμέρους καιρούς για να διατηρήσει την πνευματική ταυτότητα και αυτοσυνειδησία, προστατεύοντάς τον από τους εξανατολώνεξ Ισλαμισμούς όσο και από την αλωτρίωση της Δύσεως. Στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση και η εκοσμίκευση απειλούν τον πιστό και τον οθούν να αφομοιωθεί και να εγκαταλείψει, να απολέσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του, τις αξίες του και τις αρχές του. Η πνευματική αλωτρίωση αποξενώνει και αποκόπτει τους συγχρόνους από τις ρίζες τους και το πνευματικό περιβάλλον τους. Τέταρτον, εμπνέει και σήμερα σε κάθε άνθρωπο η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, στον κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, αρχές και αξίες για να ζήσει με αξιοπρέπεια, σεβασμό στον συνάνθρωπο και προσφορά στον πάσχοντα άνθρωπο. Τονίζει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου ως δημιουργήματος και εικόνας του Θεού, για το οποίο θυσιάστηκε ο Υιός του Θεού για να το εξυψώσει και να αυθαρτοποιήσει. Και τελειώνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεσαριανής. Οι ένδοξοι προγονείς μας αντιμετώπισαν τις ιεσδήποτε προκλήσεις με τις αρχές και αξίες της ορθοδόξου χριστιανικής παιδείας και έμεναν ελεύθεροι να δημιουργήσουν έναν πολιτισμό γεμάτο φως, ελευθερία, αυτοσεβασμό, αγάπη, δημιουργία και πρόοδο. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, είναι κοινή διαπίστωση πως η παιδεία μας δυστυχώς έχει αποκοπεί από τις εξωτερικές της ρίζες σήμερα, προσελωμένη στις αρχές του λεγόμενου ευρωπαϊκού διαφωτισμού, η οποία τη θέλει να είναι παιδεία κοσμική. Η στρέβλωση και τα προβλήματα της παιδείας μας αρχίζουν αμέσως μετά τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους από την Βαυροκρατία το 1834. Οι αιρετικοί προτεστάντες αντιβασιλείς τότε παραμέρισαν τον ελληνοορθόδοξο χαρακτήρα της παιδείας και εφάρμοσαν τα προτεσταντικά πρότυπα και τους στόχους της φράγκικης παιδείας, η οποία από αγωγή και μόρφωση μεταβλήθηκε σε χρηστική κατάσταση, δηλαδή σε μέσον επαγγελματικής και κοινωνικής ανέλυξης. Στις μέρες μας η κατάσταση είναι δύσκολη, διότι ο σκοπός της παιδείας είναι πια να δημιουργήσει τον νέο άνθρωπο της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, το αμφισβητεία των αξιών του παρελθόντος, της πίστης στο Θεό, της ηθικής διάπλασης, όπως μας δίδαξε ο μέγιστος διδάσκαλος της ανθρωπότητας, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, να τον αποτρέψει να γίνει σύμμορφος της εικόνας του Θεού, δια του Χριστού, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, να τον προσδέσει στις συγκιστικές και ειδονιστικές θεωρίες, να τον κάνει καλό παραγωγό και καταναλωτή των υλικών αγαθών, καλό επαγγελματία και πιστό κοσμοπολίτη, ο οποίος θα παραμερίσει τις δικές του παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των πατέρων του και θα ενστερνιστεί τον ισοπεδιτικό διεθνισμό. Δεν είναι βεβαίως καθόλου τυχαίο πως εδώ και μερικά χρόνια το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απάλληψε τον χαρακτηρισμό εθνικής παιδείας και ονομάζεται πια σχέτο Υπουργείου Παιδείας, πως ανατολιζόμενο προφανώς στην παγκοσμιοποιημένη παιδεία. Όπως ήδη αναλύσαμε, αυτή η κοσμική αντίληψη για τον σκοπό της παιδείας επέχει πολύ από τον σκοπό της χριστιανικής παιδείας, η οποία ορίζει ότι ο δάσκαλος είναι το στόμα του Χριστού, ο οποίος καλείται να φροντίσει ώστε να μορφωθεί ο Χριστός στην ψυχή των παιδιών. Όπως επισημαίνει και ο Ιερός Χρυσόστομος, το σχολείο δεν πρέπει να είναι όπως τα κοσμικά σχολεία, τα οποία είναι στήρα από καλλιέργεια αρετών, αλλά πρέπει να είναι φυτώρια καλλιέργειας αγλαόκαρπων δέντρων. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, τα σχολεία πρέπει να είναι εργαστήρια καλλιέργειας του νέου εν Χριστώ ανακαινισμένου ανθρώπου και οι μαθητές να είναι ερανιστές της αλήθειας και της αρετής. Έχουμε λοιπόν χρέος όλοι μας, κληρικοί, δάσκαλοι, γονείς, πολιτεία, φορείς, να συνειδητοποιήσουμε το μεγάλο χρέος μας προς την νεότητα. Να συνειδητοποιήσουμε ότι τα παιδιά μας είναι οι αυριανοί πολίτες της κοινωνίας και ως εκ τούτου επιβάλλεται να τους δώσουμε τα πνευματικά εφόδια εκείνα τα οποία θα τους κάμουν όχι απλά καλούς και αγαθούς πολίτες όπως θέλει η θύραθεν διανόηση, αλλά ζωντανές εικόνες του Θεού, θεοειδείς προσωπικότητες, αγίους, δηλαδή ξεχωριστούς από τον πτωτικό κόσμο, προορισμένους για την αιώνια ζωή, πολίτες της ατέρμονης βασιλείας του Θεού. Η σύγχρονη, φοβερή, πολύμορφη και πολυπίκυλη κρίση, την οποία όλοι μας βιώνουμε με όλες τις τραγικές και καταστρεπτικές συνέπειες, είναι, όπως έχει αποδειχθεί, κυρίως κρίση πνευματική, κρίση αξιών. Αυτό σημαίνει πως η δική μας η γενιά δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν βίωσε τις αξίες που είναι απαραίτητες για το κοινό καλό και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την τραγική κατάσταση. Κατά συνέπεια, έχουμε την υποχρέωση να δείξουμε στα παιδιά μας τα λάθη και τις παραλήψεις μας και να φροντίσουμε να μην τα επαναλάβουν εκείνα. Είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε στην κοινωνία το άμεσο και απότερο μέλλοντος, καλούς και αγαθούς πολίτες στους οποίους θα είναι στις ψυχές τους μορφωμένος ο λυτρωτής μας Χριστός, το αιώνιο, το μοναδικό και το υπέρτατο μέτρο σύγκρισης. Μέτρο πάντων ο θεάνθρωπος και όχι ο πτωτικός άνθρωπος. Να γίνει και πάλι το σχολείο πνευματικό φυτώριο όπου θα καλλιεργείται ο νέος εν Χριστώ ανακαινισμένος άνθρωπος, ο αληθινός άνθρωπος. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αρχίζουμε, αδέρφια μου, ακροατή μου, ακροάτριά μου. Αρχίζουμε, τι να σου πω, είχε έρθει και από εκεί ξεκινώ. Έγινε αιτία δηλαδή να φτιαχτεί η σημερινή εκπομπή. Είχε έρθει ο επίσκοπος Ζάμπιας, ξέρεις, κάτω στην Αφρική. Νέος ήτανε, μαζευτήκαμε στο Πορευθέντες. Οι άνθρωποι που έχουν αγωνία για την εξωτερική ιεραποστολή, γιατί είναι η ιεραποστολή, μας είπε τα βάσανά του. Αχ, βάσανα, Θεέ μου. Κούνησα το κεφάλι, πήγα να κλάψω, γιατί έχω πάει κάτω στην Αφρική και ξέρω τα προβλήματά τους. Και έχω γράψει ένα βιβλίο στο ΙΠΑ, Αφρική καλημέρα, που τα λεφτά τα παίρνει το Πορευθέντες, δηλαδή ο Αναστάσιος. Και είχα πάει κάτω στην Αφρική, με είχε στείλει ο Αναστάσιος. Τα είδα λοιπόν από πρώτο χέρι και είπα σήμερα, παιδιά, ότι είναι ώρα να μιλήσουμε για την ιεραποστολή. Πρόσεξε, δεν μιλώ για την, μόνο για την εξωτερική ιεραποστολή, αν και από εκεί, αν και από εκεί πήρα το θέμα αυτό. Το πρόβλημά μου είναι άλλο, παιδιά μου. Ότι δεν κάνουμε, ναι, δεν είμαστε ιεραποστολοί. Δεν κάνουμε ιεραποστολή, όχι στην Αφρική μόνο, στην Αλάσκα, που να μου πεις πού να πάω τώρα, που γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά η ιεραποστολή, ρε παιδιά, στο σπίτι μας μέσα, στη γειτονιά μας, ρε παιδιά, είναι μια μισοξεχασμένη εντολή. Το Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πάντα τα έθνη, αυτό θα πει το παιδί μου, τον άντρα μου, το γείτονα, τη γυναίκα μου, το καφενείο που πάω, αν θέλεις. Γιατί αν θέλεις, θα σου το πω, γιατί. Έχουμε πέσει, παιδιά, σε μια χειμερή ανάρκη. Ναι, παιδιά, είναι δυσάρεστα τα μηνύματα που έρχονται από το μέτωπο της χριστιανοσύνης. Φταίνε πάντα οι άλλοι. Φταίνε οι πολιτικοί, φταίνε οι παπάδες, φταίνε. Έλα εδώ να δούμε εμείς. Άραγε, δε φταίμε. Ξέρεις ότι το χειμώνα, για να σωθούν ζωντανά ζώα, πέφτουν σε χειμερή ανάρκη. Και ξυπνάνε όμως με την άνοιξη και αρχίζουν τη δουλειά. Παιδιά, χειμερή ανάρκη έχει πέσει στη χριστιανική συνείδηση. Ύπνος, ρε παιδιά, λίθαργος, ρε παιδιά, απουσία, ρε παιδιά, της χριστιανικής μαχητικότητας, θρίαμβος, να το πω έτσι, της χριστιανικής αδιαφορίας. Βρε, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Ρε παιδιά, μαρασμός της θαραλέας διακήρυξης, θάνατος της αρένας των μαρτύρων. Ένα μεγάλο εκπαιδευτήριο που εκεί πήγε ένα από τα παιδιά μου, κάθε χρόνο κάνει το ημερολόγιο της χρονιάς και φέτο θέμα είχε, θέμα έχει. Και γράφω κάθε χρόνο και φέτο με ειδοποίησαν να γράψω. Θέμα είχε φέτο σκοπός της ζωής. Σκοπός της ζωής. Κάθισα και βρήκα τρία αληθινά ανέκδοτα και αυτά ήθελα να ακούσει το παιδί, ότι πέρα από την καλοπέραση, σκοπός της ζωής είναι ίσως και ο θάνατος, παιδιά. Και όταν λέω θάνατο, ακόμα δεν μας βάλανε σε αρένα, λένε πολύ δυσκόλεψαν τα πράγματα για μας τους χριστιανούς, σώπα. Όταν ήταν καλύτερα, χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια χριστιανοί, που, βρε παιδιά, λιοντάρια ήταν αυτά. Εδώ πέρα βλέπεις μια σαύρα, βλέπεις ένα ποντίκι, πω και μπεις στις φωνές. Αν δεις φίδι, χαλάει τον κόσμο, χαλάς τον κόσμο. Φίδι, παιδιά, μαζευτείτε, κρυφτείτε. Ναι, και κρυβόμαστε εκεί. Βρε παιδί μου, λέει ο Νέρονας, δεν παιδάκι μου, εγώ πιστεύω στους 12 θεούς. Όχι, εσύ έλα, βρε Γαλάτια, θύμιας εκεί στους 12 θεούς, στο 12 θεό, και μετά πας σπίτι σου και ό,τι θέλεις πίσω. Μπήκα εγώ στο σπίτι σου να δω τι πιστεύεις.
πήγαινες και έλεγες λοιπόν είμαι χριστιανός. Δεν τρελάθηκες? Εδώ σου έχω θέσει εξασφαλισμένη, τούρκεψες. Μια χαρά, εκείνο τον Ιδραίο, δεν θα τον ξεχάσω ρε παιδιά. Αυτή τη μοναδική ιστορία. Αληθινή, δεν είναι παραμύθι. Φτώχεια βούκα δεν έπεφτε κάτω στο πάτωμα για να φάνε στο σπίτι. Και ξενιτεύτηκε το παλικαράκι, νέο παλικαράκι. Πήγε, έγινε υπηρέτης σε έναν Τούρκο. Του τα έδωσε όλα ο Τούρκος, έλα, όλα τα αγαθά δικά σου. Και γίνεται ο καημένος τουρκέδι. Γυρίζει, σου φέρνω ένα παράδειγμα, αδερφή, αδερφέ, από αυτά τα χιλιάδες παραδείγματα, γυρίζει το παλικάρι με αξιώματα, με λεφτά. Και εκείνη σκεφτόταν τη μάνα του την... Αχ, τη φουκαρού. Και φτάνει στην Ίδρα, το μαθαίνει το νησί ότι έρχεται, κλειδωμαρώνονται στις πόρτες τους. Πάει αυτός, τυπάει την πόρτα της μάνας του. Μάνα, μάνα, μάνα, η μάνα μέσα κλειδωμαρωμένη. Μάνα, ποιος είναι? Άγρια μιλάει η μάνα, φωνάζει, ρωτάει. Εγώ ο γιος σου. Εγώ δεν έχω γιο. Ο γιος μου πέθανε όταν τούρκεψε. Φεύγει το παλικάρι. Μάνα είμαι ρε παιδιά, μάνα. Και σκέφτομαι τη δικιά της έτσι. Πω πω πω, δεν θα μπορούσα να το κάνω ρε παιδιά, να αποδιώξω το παιδί μου, έτσι το παιδί μου που λαχταρώ, το βλέπω μέρα νύχτα στον ύπνο μου. Αχ, να το αγκαλιάσω. Το παιδί μου πέθανε, δεν έχω παιδί από την ώρα που τούρκεψε. Και έχω την εικόνα του εδώ παιδιά, του Ιδραίου. Φεύγει το παιδί, καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τι έκανε, μετανιώνει και μαρτυράει παιδιά. Δεν έκρυψε απλά την πίστη του να πει δεν έπρεπε να προσκυνήσω τον Αλλάχ. Εντάξει, ένας είναι ο Θεός, να τα πει αυτά. Μόνος του το βράδυ που κοιμότανε δεν έκανε κάτι τέτοιο. Το φώναξε, μαρτύρησε, χριστιανός είμαι. Πώς σε λένε? Χριστιανός είμαι. Και έτσι μαρτύρησε. Παιδιά, είναι ανησυχητικά τα μηνύματα για το χριστιανισμό. Η χριστιανική παιδιά, η τοπάθεια, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Αυτή η συμβιβασμή ρε παιδιά των χριστιανών. Η αγωνιστικότητα δεν υπάρχει στο χριστιανό. Παιδιά, σήμερα πιστεύουμε ότι χαθήκανε όλα. Τι να κάνω για να σωθώ? Να πάρεις το σταυρό σου και να προχωρήσεις. Θέλω, δεν ξέρω από πού να αρχίσω σήμερα. Δεν ξέρω. Αυτή τη μισοξεχασμένη εντολή. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ναι. Διάβαζα προχθές κάτι πάρα πολύ ωραίο παιδιά. Μια μπάμπουσκα, Ιεραπόστολος. Έχεις ακουστά ασφαλώς τον Ντοστογεύσκη, πάρα πολύ μεγάλος, μα πάρα πολύ μεγάλος εγγραφέας. Ο Ντοστογεύσκη, και μου το θύμισε ένα πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό που βγαίνει στη Θεσσαλονίκη, η Αγία Λιδία. Και άκου τι λέει, άκου τι λέει. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν, κάτω από αυστηρή συνοδεία, βαδίζει για τη Σιβηρία, για εξορία, για θάνατο πάνε να πει. Και τότε, άκου πράγμα, μια ευλαβής κυρία Ρωσίδα, που ούτε το όνομά της δεν ξέρουμε ρε παιδιά, μια μπάμπουσκα, μια γιαγιά, πλησίασε, κατάλαβε τι γινότανε, πλησίασε τον εξόριστο και του χάρισε λέει μια μικρή Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Αχ, άκου πράγμα, αυτή έκανε αυτό που έπρεπε και... Από εκεί και έπειτα, ο Θεός είναι αυτός που έδωσε την όμορφη λύση, μια μικρή Καινή Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο στα χέρια του Ντοστογεύσκη, παιδιά, υπήρξε
υπήρξε το πρώτο εφόδιο ζωής. Η Ρωσίδα Μπάμπουσκα, ούτε το όνομά της δεν ξέρουμε βρε παιδιά, αυτή την γυναίκα, την Αγία, τη γιαγιά, που ας έμπαινε μέσα στο σπίτι για να μαγειρέψει, είχε να μαζέψει και τα κουρελόχαρτά, ξέρω εγώ, τα ρούχα, είχε ένα... Πόσες δουλειές έχουμε κάθε μέρα. Αυτή η Ρωσίδα όμως η Μπάμπουσκα προσέφερε το Ευαγγέλιο στο μεγάλο Ρώσο διανοητή και άλλαξε ολόκληρο το ψυχικό του κόσμο. Η μελέτη, παιδιά, του Ευαγγελίου τον μεταμόρφωσε και τον έκανε να στραφεί στο Θεό. Α, Μπάμπουσκα, ούτε το όνομά σου δεν ξέρω. Εκεί που είσαι, Μπάμπουσκα, να παρακαλάς για μας που κοιμόμαστε στην ησυχία μας, ξαπλωμένοι στον καναπέ. Πάπα, κοίταξε τι έχει τηλεόραση. Ή όπως προχτές πάλι άκουσα να μου λένε χριστιανοί, εμείς δεν έχουμε τηλεόραση ή την κλείνουμε. Τι λες βρε, το μήνυμα ότι Χριστός γεννήθηκε, ότι Χριστός σταυρώθηκε, ότι για σένα και για μένα, ότι Χριστός αναστήθηκε, πως θα το μάθει αυτός ο πλαϊνός και δεν αντιστέκεσαι για ό,τι μας δίνει η τηλεόραση, θέλω να σου πω, για ό,τι μας δίνει το σχολείο που πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο. Και Θεέ μου, επειδή ένα κομμάτι της δουλειάς μου, το έχω ξαναπεί, είναι να γυρίζω, να πηγαίνω σε σχολεία, ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι, όπως πηγαίνουν πάρα πολλοί συγγραφείς. Εάν δεις αυτά τα έρημα, λαλιασμένα παιδιά, παιδιά διαζυγίου, παιδιά που γυρίζοντας δεν θα βρούνε μάνα ούτε πατέρα, γιατί δουλεύουνε, δεν θα δούνε γιαγιά, δεν θα βρούνε κανέναν, συντροφιά, θα μπουνε, αν έχει λεφτά το σπιτικό θα βρει τη Ρωσίδα να το έχει ετοιμάσει, ή τη Φιλιππινέζα να το έχει ετοιμάσει το φαγητό και θα ανοίξει βαζιεστημένα την τηλεόραση. Αχ, παιδιά μου, λες να πέφτει έξω ο Παύλος, λες, για να το κουβεντιάσουμε ρε παιδιά, δεν είμαι θεολόγος, αλλά λέω πολλές φορές, μα και λέει, τώρα λέει ο Παύλος. Και λέει ο Παύλος, ο οποίος έδωσε τη ζωή του όμως για αυτά που λέει, δεν είναι λόγια δηλαδή, αλίμονό μου αν δεν ευαγγελίζομαι. Αδερφοί, αδερφέ, έχω γράψει ένα βιβλίο, εμένα με νοιάζει, παγκόσμια διακρίθηκε, θέλω αυτή την ώρα να σε βουτήξω άγρια και να σου πω, δεν βλέπεις πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Αλίμονο μωρέ, αδερφοί, αδερφέ, αν δεν ευαγγελιζόμαστε, αλίμονο δεν ευαγγελίζομαι. Είδες, ο Φίλιππος ανταμώνει το Χριστό μας, το δάσκαλο. Αχ, τι ωραία θα ένιωσε. Μια χαρά. Μέσα στην ψυχή του έβαλε την αλήθεια του Θεού. Έχει και τη γυναίκα του, έχει και παιδιά. Μια χαρούλα. Να κάτσει και να δοξολογεί το Θεό. Όχι. Ο Φίλιππος, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, πάει και βρίσκει το φίλο του τον Ναθαναήλ. Και του λέει, έλα. Δεν κάθισε δηλαδή ευχαριστημένος και ευτυχισμένος μπρος στην αλήθεια που γνώρισε. Έλα, έλα. Βρήκαμε τον σωτήρα. Ο Ναθαναήλ σκεφτικά τον κοιτάζει το φίλο του. Λέει, και γεια σου. Από πού είναι ο λέει, από το... Α, από τη Ναζαρέτ. Δηλαδή περίπου κατάλαβα, από τα Εξάρχεια. Και τότε λέει ο Ναθαναήλ, μπορεί να βγει κάτι καλό βρε παιδί μου από τη Ναζαρέτ, μπορεί κάτι καλό να προκύψει από τα Εξάρχεια. Έρχου και είδε η απάντηση του Φίλιππου. Έλα να δεις, το είπαμε ρε παιδιά στον πλαϊνό μας, έλα να δεις ότι ζει ο Θεός. Ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα που με παίρνατε παιδιά. Αν ξέρετε πόσο είμαι κοντά σας, πόσο συμπονώ, όλο πίκρα Χριστέ μου. Πορεθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, μισοξεχασμένη η παιδιά εντολή. Πάντα κάθε φορά που
στέκω σε αυτό που πέθανε η κόρη του Ιάιρου. Μάνα σου είπα, γονιός είμαι, καταλαβαίνω, να πεθάνει το παιδί σου. Έλα, έλα, έλα κύριε σπίτι μου, το παιδί μου πεθαίνει. Και πάει ο κύριος και ανασταίνει το κορίτσι, το παιδί, και κατεβαίνει, το φαντάζομαι, παραμυθούμε, να κατεβαίνει τις σκάλες και να λέει μη στεναχωριέσαι, το παιδί είναι μια χαρά. Και τα είστε την, λέει, τα είστε την. Και φαντάζομαι, παιδί, μα δεν έκανε το μοναδικό, το απίθανο, το σπουδαίο, το μεγάλο, να αναστήσει νεκρό. Και τώρα μου λες να ταΐσω εγώ τι έχω και ψυχείο δεν υπάρχει, να πω ότι θα βγάλω κανένα ψαράκι, κανένα μπιστεκ. Χτύπα τα χέρια σου να έρθει μια πίτσα ιταλική, να έρθει μια μακαρόνα, λαχανοντολμάδες. Τι είναι για σένα να χτυπήσει το χέρι σου και να έρθουν αμέσως? Όχι. Ταΐστε την. Αυτό έρχεται να πει. Και δεν είναι για μια χρονική στιγμή. Ταΐστε την. Είναι, παιδιά, για σένα και για μένα, λέει, ταΐστε αυτά τα παιδιά. Τώρα θα μου πεις, έλα βρε παιδί μου, μπορώ εγώ? Μπορώ. Εδώ μιλήσαμε για τον Παύλο που είπε λίμονόμα δεν ευαγγελίζομαι. Ο Παύλος ήταν άρρωστος. Τώρα δεν υπήρχε και αεροπλάνο να πάει από εδώ Ρώμη κατευθείαν. Δεν μπορώ, ξέρεις, είμαι και άρρωστος, λέει στο Θεό. Τρεις φορές παρακαλάει, πώς θα γίνει, μιλάει με το Θεό, και την τρίτη έρχεται η απάντησή του: σου αρκεί η χάρις μου. Αχ, ακούς, σου αρκεί η χάρις μου. Έχω εδώ του Χρυσόστομου που καλεί για ιεραποστολή, παιδιά. Πρόσεξε, και όταν λέω ιεραποστολή δεν μιλώ μόνο για την Αλάσκα, για την Αφρική, για. Μιλώ για σένα και για μένα, για τον χριστιανό που έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη και ώρα είναι, βρε παιδί μου, να ξυπνήσει, να αγωνιστεί. Και λέει ο Χρυσόστομος, μην υποτιμάς το έργο της μεταστροφής λίγων ανθρώπων, επειδή δεν είσαι σε θέση να σώσεις όλη την οικουμένη. Και μην αφαιθείς να αποξενωθείς από την επιδίωξη των μικρών κατορθωμάτων, επειδή συνεπέρνεσαι από τα μεγάλα. Και αν δεν καταφέρνεις να μεταστρέψεις 100, φρόντισε για τους 10 που μπορείς. Και αν πάλι οι 10 υπερβαίνουν τις δυνάμεις σου, μην περιφρονήσεις τους 5. Και αν ακόμα δεν μπορέσεις 5, ας είναι και ένας. Και στο τέλος, και ένα να μην πετύχεις να μεταστρέψεις, μη σε πιάνει απελπισιά και μη σταματήσεις να προσφέρεις. Δεν βλέπεις που και οι εμπορικές συναλλαγές γίνονται και με ασήμι όταν σπανίζει το χρυσάφι? Αν δεν δείχνουμε περιφρόνηση στα μικρά, θα έρθει η ώρα να αναλάβουμε και τα μεγάλα. Αν όμως δεν καταδεχόμαστε να καταπιαστούμε με τα μικρά, ούτε και με τα μεγάλα θα ασχοληθούμε εύκολα. Παιδιά, δεν θα έπρεπε κάθε πιστός να γίνεται ιδρυτής και μιας εκκλησίας? Επαναλαμβάνω, παιδιά, διαβάζω αυτά που λέει ο Χρυσόστομος. Δεν θα έπρεπε, άκου τώρα εσύ και εγώ, να γίνουμε ιδρυτές μιας εκκλησίας? Δεν θα έπρεπε κάθε πιστός να γίνεται ιδρυτής και μιας εκκλησίας? Δεν θα έπρεπε ο καθένας να αναλαμβάνει να μισθώνει δάσκαλο? Δεν θα έπρεπε, αχ, περισσότερο από κάθε άλλο να νοιαζόμαστε για το πώς θα γίνουν όλοι ανεξάρτητα χριστιανοί? Πες μου, σε παρακαλώ, συνεχίζει ο Χρυσόστομος, πώς θα γίνει χριστιανός ο Γιώργος όταν βλέπει εσένα να διαφορείς τόσο? Ακόμα και για τη δικιά σου σωτηρία δεν είσαι σε θέση να κάνεις θαύματα και με αυτά να πείσεις. Χρησιμοποίησε τις δυνατότητες που έχεις, παιδιά. Πείσε με τη φιλανθρωπία, τη συμπαράσταση, τη συντροφικότητα, την περιποίηση
και όλα τα παρόμοια. Παιδιά, δεν μπορώ να σας διαβάσω περισσότερα. Άκου, μα πώς θα πάω εγώ να κάνω και να μεταστρέψω ανθρώπους. Ναι, δεν είμαι σε θέση. Πολύ ωραία, το δέχεται το Χρυσόστομος. Και λέει, μην υποτιμάς το έργο της μεταστροφής λίγων ανθρώπων, επειδή δεν είσαι σε θέση να σώσεις όλη την οικουμένη. Και μην αφαιθείς να αποξενωθείς από την επιδίωξη των μικρών κατορθωμάτων, επειδή συνεπέρνεσαι από τα μεγάλα. Κι αν δεν καταφέρνεις να μεταστρέψεις 100, φρόντισε για τους 10 που μπορείς. Και αν πάλι οι 10 υπερβαίνουν τις δυνάμεις σου, μην περιφρονήσεις τους 5. Και αν ακόμα δεν μπορέσεις 5, ας είναι και ένας. Και στο τέλος, και αν δεν πετύχεις να μεταστρέψεις έναν, μη σε πιάσει απελπισιά και μη σταματήσεις να προσφέρεις. Παιδιά, μεγάλο χαστούκι για αυτή την μισοξεχασμένη εντολή. Θυμόμαστε εκείνο ουμιχεύσεις. Τώρα μεταξύ μας, όταν περάσεις και κάποια ηλικία, πώς να το κάνουμε, δεν μπορείς να μιχεύσεις και όλα. Οπότε πάει μια εντολή, σβήστηκε. Ου κλέψεις. Α, όλα και όλα. Εγώ ούτε την εφορία δεν κλέβω. Εντάξει είμαι, γιατί τόσο μικρά εισοδήματα που έχω, τι να κλέψω και όλα. Κατάλαβες. Και θυμόμαστε αυτές τις εντολές που μας βολεύουνε και ξεχνάμε, μισοξεχνάμε παιδιά, την εντολή πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τέθνη. Και συνεχίζει παιδιά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να δείξει ο Κύριος ότι πρέπει εμείς οι πιστοί να γινόμαστε ωφέλιμοι και εις τους άλλους, μας ονόμασε άλλας και ζήμη και φως. Άκου τι με ονόμασε, αδερφοί, αδερφέ. Εγώ είμαι το αλάτι, είμαι το ζυμάρι, είμαι το φως, βρε παιδιά, το σκέφτεστε? Λοιπόν, ο λίχνος με το φως δεν φωτίζει τον εαυτό του, αλλά αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι. Και εσύ, Χριστιανέ, τότε είσαι λίχνος πνευματικός, όταν όχι μόνο απολαμβάνεις ο ίδιος το φως, αλλά όταν οδηγείς εκείνον τον πλανημένο στο Χριστό. Γιατί ποια είναι η ωφέλεια του χριστιανού όταν δεν κερδίζει κανέναν και δεν τον οδηγεί στην αρετή? Είσαι και αλάτι. Αλλά και το αλάτι δεν αλατίζει τον εαυτό του, αλλά και τα άλλα τρόφιμα. Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο Χρυσόστομος. Έτσι λοιπόν και εσύ ο πιστός, αφού σε έκανε ο Θεός αλάτι πνευματικό, αλάτισε τους άλλους. Απάλαξέ τους από τη ραθυμία και την αδιαφορία και ένωσέ τους με την Εκκλησία. Έπειτα ο Χριστός ονόμασε ζήμη. Και η ζήμη δεν ζυμώνει τον εαυτό της, αλλά τη μάζα του ζυμαριού, την πολύ. Έτσι κι εσείς οι πιστοί, έστω κι αν είστε λίγοι στον αριθμό, πρέπει να γίνετε δυνατοί με την πίστη και το ζήλο σας. Παιδιά, δεν μπορώ να σας διαβάσω όσα έχει, όσα μας λέει ο Χρυσόστομος. Αχ, δύο ξύλα δέντρου κόπηκα και γίνηκα σταυρός. Και γίνηκα σταυρός που υψώθηκε στο Γολγοθά. Και τότε αίμα λυτρωτικό σημάδεψε δυο λέξεις. Πίστη στο κατακόρυφο, τον ουρανό να βλέπει. Αγάπη στο οριζόντιο, τον κόσμο να αγκαλιάζει. Δεν ξέρω ποιανού είναι αυτό. Το πείμα πες, δεν ξέρω. Καταλαβαίνεις. Να, ο σταυρός. Ο ένας είναι να βλέπω τον ουρανό. Αγάπη όμως, ο Θεός αγάπη εστί, μην το ξεχάσουμε, αγάπη στον οριστό.

από την Κόρινθο, μου έστειλε ένα βιβλίο της με ποίηματα, κατάθεση ψυχής, και λέει κάτι μέσα που θα ήθελα να το κάνω τραγούδι, και λέω μήπως είναι τραγούδι. Δηλαδή, ψαράδες είμαστε όλοι βρε παιδιά, με δίχτυα, πετονιές και παραγάδια, στις κοινωνίες τις ακρογιαλιές, ψυχές για να ψαρέψουμε κοπάδια. Και δεν φοβόμαστε τα κύματα, φουρτούνες, καταιγίδες και βοριάδες, γιατί έχουμε αρχηγό μας τον Χριστό, αυτόν που αγαπούσε τους ψαράδες. Και μέσα στην ανθρωποθάλασσα θα πλώσουμε παιδιά τώρα το δίχτυ για να ψαρέψουμε τους νέους μας να έρθουνε στου Χριστού την πίστη. Ψαράδες είμαστε όλοι βρε παιδιά, και απλώνουμε παντού το παραγάδι για να ψαρέψουμε τα νιάτα μας να έρθουνε φως, το φως από το σκοτάδι. Ψαράδες είμαστε όλοι βρε παιδιά, και απλώνουμε παντού το παραγάδι για να ψαρέψουμε τα νιάτα μας να έρθουνε στο φως από το σκοτάδι. Ευχαριστώ τη Μαργαρίτα Παραδίση, παιδιά. Αχ, δεν ξέρω, η Κεσία, τι να πω, τι να πω. Καθώς σου είπα, ήρθε ο επίσκοπος Ζάμπιας, με μετέφερε εκεί, ναι, στην Αφρική. Αλλά, παιδιά, είδα το εδώ, ότι έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε ψαράδες. Βρε εγώ, μάλιστα, εσύ ο ψαράς, χαρά στη μόρφωση που έχω και θα γίνω και ψαράς, ναι. Σας έχω για ψαράδες ανθρώπων. Και σκέφτομαι, παιδιά, δεν είμαι έξω από το θέμα μου. Σκέφτομαι αυτόν το σημερινό έφηβο, αυτόν που θα αφήσει την παιδική ηλικία για να αγωνιστεί, να ανδρωθεί. Το παιδί μας το ξέρουμε. Ναι, το ξέρουμε. Μόνο που οι ληστές μας είναι άγνωστοι, και αν τους υποτιμούμε και αν τους υποπτευόμαστε, παιδιά, δεν τους υποτιμούμε. Δεν τους έχουμε πάρει, παιδιά, στα σοβαρά. Το παιδί μας, λέμε, είναι μικρό για να αρχίσει τη ζωή, το ταξίδι της ζωής. Και έπειτα τώρα γιατί ληστές μιλάμε μέσα στην ολόφωτη πολιτεία. Προχτές, παιδιά, βρίσκομαι στα γόνατα, πρωί βράδυ στην προσευχή μου για μια μάνα μοναχή, χωρίς λεφτά, άρρωστη, που τώρα το παιδί της ξετσούμισε. Και κατάλαβε η μάνα, γιατί είχε το μάτι ανοιχτό, ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί της. Έπιασε μηνύματα το παιδί της, ένα παλικάρι, το ξέρω, σαν τα κρύα τα νερά. Έπαιρνε ναρκωτικά ρε παιδιά από συμμαθητή του στο σχολείο. Και όταν το ρώτησε, κάτσανε να πιούνε ένα καφέ μαζί και του είπε, γιατί γε μου, για να μην φαίνομαι βλάκας, ζώων, δεν θα σου χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπε το παιδί, γιατί σέβομαι, δεν δικό μου το ματσούχι της Πειραϊκής Εκκλησίας, της αγαπημένης Πειραϊκής Εκκλησίας, για να μην είμαι φυτών με που είναι βλάκα. Δεν ξέρω ποιο, παιδιά μου, τι κρύβεται πίσω από αυτό το λαφιασμένο, αγριεμένο, φοβισμένο πρόσωπο του έφηβου. Τα ιδανικά που ληστές. Αχ, αυτή η καταναλωτική κοινωνία μας, η ανασφαλής, χωρίς ιδανικά, παιδιά μου. Αυτοί είναι οι ληστές που έχουν κλέψει το παιδί μου. Σημαίες από νάιλον, σημαίες πλασιμαία πλαστική, όπως τραγουδάει ένας τροβαδούρος μας. Ελάτε ρε παιδιά, θα κάνουμε και παρελάσεις τώρα. Τι βλακίες είναι αυτές, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου. Ευτυχώς είναι κλειστά τα σχολιά και μπορώ και βλέπω έτσι ήσυχα τηλεόραση ή δουλεύω με το, πώς το λένε, το κομπιούτερ μου. Λοιπόν, το παιδί στην αρχή είναι ασυμβίβαστο με τη διαφθορά που ανταμείβει.

0: μόνη που ακούει, που μαθαίνει της δημόσιας παιδιά και της ιδιωτικής ζωής. Και έτσι σιγά σιγά εγώ θα σώσω τον κόσμο. Συνθηκολογή. Βλάκας είμαι να πάω φαντάρος. Ακούω πάλι το τραγούδι να μου λέει το μοντέρνο. Και μαθαίνει και αυτό σιγά σιγά να πορεύεται σε έναν κόσμο που γκρέμισε το Θεό. Έναν κόσμο που έβαλε στη θέση του Θεού και προσκύνησε είδωλα, όπως τον ευδαιμονισμό, τη μηχανή, το σεξ, σε έναν άφυλο, ανασφαλή, αβέβαιο κόσμο που με ένα ξεχασμένο χτες που έχει ξεριζωθεί βίαια, παιδιά, αυτή η φωνή, αυτό το χτες που ήταν η φωνή των προγόνων του, με ένα σήμερα αξιολύπητο, το καημένο, καλείται να δώσει παρουσία σε ένα μελανό μέλλον. Ληστές του πήρανε τα υπάρχοντά του και την τελευταία ελπίδα αντάμωσης με τον άλλον και αλωτριώθηκε. Ληστές τον μαστίγωσαν, τον πέταξαν στα σκοτεινά. Και εμείς ρε παιδιά, εμείς καλούμαστε να γίνουμε ρε παιδιά, να βάλουμε βάλσαμο σε αυτές τις πληγές, να τις δέσουμε αφού τις καθαρίσουμε προσεκτικά και μετά να ξαναφέρουμε το βαρυπληγωμένο νέο μας μέσα στον κοινωνικό χώρο για να γιατρευτεί. Μα έχουμε τα μέσα. Είμαστε πλούσιοι καλοί Σαμαρίτες. Τι θα πει αυτό? Έχω μέσα μου πλούτο, παιδιά. Έχω. Για να μπορέσω. Πώς θα βοηθήσω τον άλλον? Ας κάνω ιεραποστολή, παιδιά, και στον εαυτό μου, παιδιά. Αχ, αυτό το οικογενειακό περιβάλλον που φτάσανε τώρα οι επιστήμονες, όχι οι χριστιανοί, από όλο τον κόσμο, να λένε σώστε το κυριακάτικο τραπέζι. Ούτε Κυριακή δεν μαζευόμαστε, παιδιά. Ούτε την Κυριακή. Μιλάμε, πρέπει να γίνουμε ιεραπόστολοι. Πώς? Πώς? Πρώτα-πρώτα, παιδιά, πρέπει να κάνουμε προσευχή. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλαϊνό αν δεν είμαστε οι πλούσιοι Σαμαρίτες. Όχι μόνο αυτοί που έχουν έφεση, ξέρω εγώ, ναι να κάνω, αλλά να έχω πλούτο μέσα μου και ας μην έχω λεφτά πολλά στο πορτοφόλι μου. Κύριε Ικεσία, ας προσευχηθούμε. Κύριε, αν το φαγητό σήμερα στο τραπέζι μου είναι πλούσιο και εκλεκτό, κάνε να επιθυμώ να δώσω σε εκείνους που δεν έχουν καθόλου ή να στερηθώ έστω μια μπουκιά για χάρη τους. Κύριε, αν το νερό μου είναι άφθονο και δροσερό και μάλιστα καθαρό, κάνε να προσεύχομαι για εκείνους που δεν βρίσκουν μια γουλιά να ξεδιψάσουν και βαδίζουν ώρες πολλές να το βρουν ή που αρρωσταίνουν θανάσιμα γιατί το νερό που πίνουν είναι βρώμικο και μολυσμένο. Αδέρφια, δεν μιλώ μόνον να δώσω. Εγώ είμαι το είδωρο, είπε στη Σαμαρίτισσα ο Χριστός μας. Εγώ είμαι, είπαμε στον νέο άνθρωπο, στον άντρα μας μωρέ, στη γυναίκα μας μωρέ, στη γειτόνισσα, στη δουλειά μας που πάμε εκεί στην γειτόνισσα, στη δουλειά, μέσα στη δουλειά, σε ένα γραφείο που ακούς όλο βάσανα και αγκομακτά. Είπαμε ρε παιδιά ότι υπάρχει ένα νερό, ένα νερό που δεν είναι βρώμικο και μολυσμένο, αλλά είναι αυτό το νερό που η Σαμαρίτισσα αναστήθηκε και έγινε ιεραπόστολος. Κύριε, είδες, μιλήσαμε για ζύμη, μας μίλησε ο Χρυσόστομος, αδέρφια μου. Κύριε, ανέφαγα από το νόστιμο ψωμί σου. Κατάλαβες τι εννοεί το νόστιμο ψωμί? Κύριε, ανέφαγα από το νόστιμο ψωμί σου και ήπια από το καθαρό νερό σου. Αν γνώρισα την αλήθεια σου, κάνε να επιθυμώ να σε γνωρίσουν οι πεινασμένοι και οι διψασμένοι της γης. Κύριε, αν η δόξα σου στους ουρανούς είναι τόσο μεγάλη, κάνε αν είναι θέλημά σου να συνεργήσω ώστε και άλλα πλάσματά σου να συμμετέχουν σε αυτή τη θεία χαρμονή. Το έκανες γαλάτια. Αδέρφια, το κάναμε. Πόσες φορές σας έχω πει, βρε αδέρφια μου, προσευχηθείτε για αυτή την πειραϊκή εκκλησία. Ανθρώποι είναι κι αυτοί, παλεύουνε παιδιά. Τ' άκουσα μια μέρα στο Αρχονταρίκι που λέγανε, στο έχω ξαναπεί, δεν έχει σημασία, που λέγανε για το καλοκαίρι με τις κατασκηνώσεις. Έχω γνωστή μου μια κυρία, κυρία Ολυμπία, δεν ξέρω αν με ακούς, καλή σου ώρα, που σηκώνεται, πρέπει να ταΐς, να μαγειρευτεί το φαγητό της ενορίας, να ταϊστούνε. Να ταϊστούν άνθρωποι που δεν έχουν ψωμί, δεν έχουν φαΐ. Αρτών, τα λέω, εγώ είμαι ο άρτος, είπε ο Χριστός μας. Εγώ είμαι το νερό, είπε ο Χριστός μας. Μαζί την ώρα που μαγειρεύουν και εμείς έχουμε μια θαυμάσια ενορία, φτωχιά που παλεύει όμως. Και μου λέγανε παιδιά ότι την ώρα που μαγειρεύουνε έχουμε μια καλή της ώρα. Παράδειγμα γίνεται για τις υπόλοιπες που δεν κοιτάζει, λέει, πλένει πιάτα, ξέρω εγώ, είναι πάνω. Είδες τον μπροστά το παράθυρο που δεν βλέπει πουθενά και το μουσλούκι και κάθεται εκεί για να μην γυρίσει να δει τι κάνουν οι άλλες και τις κουτσομπολέψει μέσα της, τις κατακρίνει μέσα της. Παιδιά, διαβάζουμε, βλέπουμε, έχει βάλει περιπολού. Όχι τώρα, η τηλεόραση. Άρα τι γίνεται, το οροσκόπιο της ημέρας. Το οροσκόπιο. Αν είσαι, ξέρω εγώ, τάδε σήμερα, ο μήνας σου, η μέρα σου, η ώρα σου θα είναι τέτοια, τέτοια, τέτοια. Και σκέφτηκα, όταν πήγα κάτω, παιδιά, στην Αφρική, αντάμωσα κάτι που το σημειώνει ο Παύλος στις πράξεις, όχι ο Παύλος. Λέγεται στις πράξεις, ο Λουκάς δηλαδή. Και λέει, και γένε το φως. Πολλοί, πολλοί ακόμα και από αυτούς που ασχολούνται με μαγείες και αποκρυφισμούς, φέρνανε τα βιβλία τους και τα καίγανε μπροστά στον κόσμο. Υπολογίζεται να καήκανε τέτοια βιβλία αξίας 50.000 αργυρίων στις πράξεις, το λέει αυτό, παιδιά. Ακόμα γίνει κανείδες για να υπάρχουν οι Ιεραπόστολοι να πάνε να τους πει στον καθέναν ότι ζει ο Θεός. Ο Θεός είναι ένας και είναι αγάπη και είναι φως και είναι ψωμί και είναι νερό. Ό,τι κι αν χρειαστείς είναι αυτός. Και άκου, για να κάνουν αυτή την Ιεραποστολή, πολλοί, ακόμα και από αυτούς που ασχολούνταν με μαγείες και αποκρυφισμούς, φέρνανε τα βιβλία τους και τα καίγανε μπροστά στον κόσμο. Υπολογίζεται να καήκανε τέτοια βιβλία αξίας 50.000 αργυρίων, λένε οι πράξεις. Εγώ το είδα αυτό που πήγα κάτω, το έγραψα και άκουσέ το. Μένανε στην καλύβα αυτή και τα μαγικά. Η καλύβα ήταν στο δάσος, πλάι της το ξέφωτο. Στο ξέφωτο καλούσαν τα πνεύματα, καλούσανε για το καλό, για το κακό. Το χωριό τους φοβότανε, τους σεβότανε. Ήταν η αρχή της ζωής τους, σημάδευαν το τέλος της. Το άλφα και το ωμέγα ήταν της φυλής. Ήταν, βλέπεις, οι μάγοι. Ο Χριστός με ανάλαφρα βήματα ήρθε στο χωριό. Ανάλαφρα τα βήματα, σαν την ανάσα της πεταλούδας. Τ' άκουσαν όμως τα ευαίσθητα αυτιά των μάγων. Φοβήθηκαν. Πρώτη φορά φοβήθηκαν. Τα χάναν σκέψου όλα. Το είδαν καθαρά. Γι' αυτό φοβήθηκαν. Δεν θα ήταν πια το α και το ω στη ζωή και το θάνατο. Έτσι, έτσι πολέμησαν τον ξένο. Επικαλέστηκαν τα πνεύματα. Μα ήταν ανήσυρα τα πνεύματα να βλάψουν τον Χριστό. Και λύσαξαν να βλάψουν την εικόνα του, τους μάγους. Μα η χάρη ήταν κοντά, κοντά τους. Και έτσι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Κι ήτανε βράδυ και έγινε πρωί. Κι ήταν σκοτάδι και ήρθε φως. Και έγινε το φως στις ψυχές των μάγων. Κι ήταν όμως παράτερο να αγαπάνε τον Χριστό και να υπηρετούν τα πνεύματα. Πήραν τα μαγικά τους σύνεργα, πήγαν στο σπίτι του ξένου, του Χριστού, που ήταν πια δικός τους, κατά δικός τους, και δώσανε εκεί τα μαγικά τους σύνεργα, όλα. Δώσανε εκεί τις αμαρτίες τους, όλες. Τη δύναμή τους, του σατανά τη δύναμη έδωσαν. Και μείνανε γυμνοί και άοπλοι, χωρίς πιστούς. Δεν ήταν πια το α και το ωμέγα της ζωής και του θανάτου. Μέναν ακόμα στην καλύβα, στο ξέφωτο, χωρίς τα μαγικά τους σύνεργα. Κανείς δεν τους φοβάται πια και δεν τους σέβονται οι αλλοτινοί δικοί τους. Δεν έχουν δύναμη καμιά. Τα χάσαν όλα. Τα κέρδισαν όλα. Μάθανε, βλέπεις, πως άλλος είναι το α και το ω της ζωής και του θανάτου. Τα πνεύματα απελπισμένα ταξίδεψαν για τη Δύση. Πρόσεξε, έχω βάλει επίτηδες ότι τα πνεύματα ταξίδεψαν για τη Δύση, γιατί ήρθαν εδώ. Εδώ τα πνεύματα και εγκαταστάθηκαν. Ακριβοπληρώνονται αυτοί που λένε τα οροσκόπια. Υπάρχουν που λένε χαρτορούχτρε, χαρτορίχτες, δίνουν λίουν μάγια και τέτοια και τέτοια. Και όλα αυτά, όλα αυτά, γιατί εσύ κι εγώ, εσύ κι εγώ δεν αντιστεκόμαστε, δεν είμαστε σε χειμερή ανάρκη ανάπαυσης. Θα μου πεις, εγώ τι να κάνω? Έχω ένα αληθινό περιστατικό, παιδιά. Το έκανα σαν διήγημα για να μην το ξεχάσω. Εσύ τι να κάνεις? Α, η ζωή του καλοκουρδισμένο ρολόι χρόνια ολόκληρα ξεκουρδίστηκε ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Για σκέψου, δεν έσπασε το ρολόι, όχι. Μακάρι και να σπέγε. Απλώς έγινε παλιοκαραβάνα. Δεν μέτραγε πια τις ώρες, ώρες μπόλικες. Αχ, ώρες μετά τη σύνταξη. Αχ, και να έχει αυτές τις ώρες τα νιάτα του. Και τι δεν θα έκανε τότε, αλλά τώρα τι να τις κάνει πια? Όσο και να ετοιμάζεσαι, βλέπεις, για τη σύνταξη, σαν έρθει η ώρα της, μαύρη και άραχνη ώρα, δεν ξέρεις πώς να κουμαντάρεις τις μέρες σου. Από μικρός ήταν μονόχνοτος, με τα μαζεμένη ζωή, σούρτα φέρτα με παρέες δεν είχε, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Στα νιάτα του είχε και ένα αίσθημα, κακοταϊσμένο κι αυτό, μισερό. Η κοπέλα βαρέθηκε, τον παράτησε, παντρεύτηκε άλλον. Και ήρθε, παιδιά, η σύνταξη. Τα φαγε όμως ίδιο λέμαργο συρτάριο πληθωρισμός. Είχε κάτι της μαζέψει, με το εφάπαξ καλά που κατάφερε και πήρε τούτο το 1,5 δωμάτιο. Δεν βαριέσαι, βρε, ξηχιονίσει έχει τουλάχιστον τη σύνταξη. Λυτή είναι, βρε, ξηχιονίσει έχει όμως τη σύνταξη. Νοικοκυρεμένη ζωή, ανάγκη να πεινάσει δεν είχε. Πίναγε όμως από ανθρώπους. Να πει κάτι παραπάνω από καλημέρα, καλησπέρα που λέγανε με τον, όταν έπαιρνε το γιαούρτι με τον ευγατζή Εύγας. Κάθε πρωί έπαιρνε εκεί το γάλα του, κάθε βράδυ το γιαούρτι, καλησπέρα. Καθυστερούσε μη και του έλεγε κάτι ακόμα ο ευγατζής. Δεν του έλεγε. Καληνύχτα, πάλι καθυστερούσε. Καληνύχτα, έλεγε σχεδόν απελπισμένα. Και ο άλλος ούτε απαντούσε. Καφενείο δεν ήξερε ποτέ. Πήγε μετά τη σύνταξη μια-δυο φορές μέχρι την πόρτα, έφυγε όμως άναυλα. Τι δουλειά είχε τούτος εκεί μέσα. Τον έπιασε και μια βαρεμάρα, βάζει στιμάρα. Να, να τα γυαλιά του ντεμοντέ, στρογγυλός ο σκελετός, τον ενοχλούσανε. Και έφυγε να πάει στο γιατρό, δεν είχε. Θα μου πεις, τι πλήρωνε το ρημάδι το Ίκα τόσα χρόνια. Σωστά θα πεις. Μα όρεξη δεν είχε να πάει να τα αλλάξει. Και οι ώρες πολλές, 24, και ο ύπνος λιγοστός όσο περνούν τα χρόνια. Αν είχε τουλάχιστον ένα κυπάκο να παλεύει. Μα βοηθός λογιστή μια ζωή, πού να αγοράσει γης. Τρεις γλάστρες τις πρόσθεκε πώς και πώς. Μα πόση ώρα θες για να καλημερίσεις, να κουβεντιάσεις με τρεις γλάστρες, να τις ποτίσεις. Πήρε την καρδερίνα και έγινε τούτη ψυχούλα παρέα στη μαγκούφη και εργένικη ζωή του. Άρχισε να πηγαίνει στη λαϊκή, όχι γιατί έκανε τα πολλά ψώνια για να έχει τη διαφορά, αλλά έβρισκε αφορμή από το μαρουλάκι που ήθελε το πουλί να κάνει μια βόλτα πλάι με ανθρώπους, βρε παιδί μου, να ακούσει τη λαλιά τους. Μπα και την ξεχάσει και τη λαλιά. Και η τηλεόραση ήταν τα βράδια συντροφιά. Κουβάλαγε και την καρδερίνα να βλέπει κι αυτή. Δες μωρέ φτερωτέ που καταντήσαμε. Τσίπα δεν απόμεινε να μας δείχνουν τέτοια. Τσίου τσίου συμφωνούσε, διαφωνούσε. Άραγε ποιος να ξέρει το έρμο ξεβολεμένο πουλί ο φτερωτός. Μα και αυτό το τσίου τσίου παρέα ήτανε. Πόση ανάγκη θέμα έχει ο άνθρωπος από παρέα. Και ξαφνικά, και ξαφνικά, αδερφοί, αδερφέ, είναι αληθινή η ιστορία που αυτή που έγραψα. Το ξεχαρβαλωμένο ρολόι άρχισε να παίρνει μπρος, αυτός να παίρνει μπρος. Και είχε τέτοια φόρα που έκλεβε και ώρες ύπνου. Και οι τρεις γλάστρες μείνανε δυο βροδιές απότιστες. Η Καρδερίνα όχι πως στερήθηκε τον μαρουλόφιλο, μα ο ίδιος ξενύχτης τσίου τσίου ξεφώνηξε μια-δυο φορές. Μπορεί να ήθελε να πει άνοιξε μπάρμπα το μηχάνημα, την τηλεόραση δηλαδή. Μπορεί πάλι μωρέ στρώσε μπάρμπα τα πράγματα και βρήκαμε την ησυχία μας. Τσίου τσίου είπε μια-δυο τρεις φορές και απίδησε και αυτό και κοιμήθηκε με το αφεντικό του. Και όλα αδερφοί αδερφοί αλλάξανε. Γιατί τον κάλεσε εκείνος ο γείτονας να βοηθήσει στα λογιστικά της εξωτερικής ιεραποστολής. Έρχεσαι, του είπε, να ετοιμάσουμε τις καρτέλες των συνδρομητών του περιοδικού. Δεν είχε άλλη δουλειά, ποιος φοβάται τη δουλειά. Μακάρι να ήταν μπόλικη. Τρεχάτος πήγε. Έτσι, αδέρφια μου, άρχισε το σουρταφέρτα. Έγραφε καθαρά, νοικοκυρεμένα, ναι, τους συνδρομητές, τους δωρητές, σε κίτρινες καρτέλες, ανώνυμος ξέρω εγώ, 5.000, 50 ευρώ, ανώνυμος, θαμπωμένος σε καρτάκια πρόχειρα, και ύστερα τσαλάκωνε που και πέταγε κρυφά ένοχα στο καλάθι των άχρηστων αυτά τα χαρτάκια και έκανε λογαριασμούς. Έπιανε να λογαριάζει πόσα πρέπει να κερδίζουν τόσοι άνθρωποι για να είναι να δίνουν το δέκατό τους τόσα χρήματα. Έκανε σούμες αφαιρέσεις. Ρε φτερωτέ, πολλά λεφτά έχει ο κόσμος. Μα μπράβο που δίνει το δέκατο από αυτά που έχει, έλεγε το βράδυ στο πουλί. Και εκείνο τσίου τσίου τσίου τσίου συμφωνούσε, διαφωνούσε. Ποιος μπορεί να ξέρει τι σκέφτεται και τι λέει ένα φτερωτό. Πάντως δίκιο είχε ο γείτονας. Όταν τακτοποιήθηκαν οι καρτέλες, δεν πνίγοντας στη δουλειά, δειλά δειλά έβγαλε μια μέρα τα μανίκια του λογιστή, βοήθησε στη διεκπεραίωση του περιοδικού. Λίγοι αυτοί που βοηθούσαν, χέρια πάντα έχει ανάγκη ένα περιοδικό. Κανείς δεν του είπε ευχαριστώ, ούτε το πρόσεξαν. Όλοι οι εθελοντές, βλέπεις, δύσκολη ζωή, βιάζονταν να βοηθήσουν λίγο και να φύγουν. Οι νέοι έπρεπε να διαβάσουν, οι πιο μεγάλοι να κυνηγήσουν τον επιούσιο. Αυτός δεν βιαζότανε. Το ευγατζίδικο κλείνει αργά, που πουλάει γυάλα, γάλα και γιαούρτι. Προλαβαίνει να πάρει το γιαούρτι του. Έτσι έγινε και άρχισε να κάνει όλες τις δουλειές. Μέχρι γραμματώσιμο κουλούσε, μέχρι τα εκδρομούσε τα γράμματα. Και ξαφνικά οι ώρες δεν τον έφταναν. Ούτε φανταζότανε πως έχει τόση δουλειά ένα περιοδικό. Και έτσι το ρολόι που είχε χάσει το ρυθμό του, ο άνθρωπος δηλαδή ο εαυτός του, ξανακουρδίστηκε. Σαν να μπήκανε καινούργιες μπαταρίες γερές, σαν αυτές που διαφήμιζε η τηλεόραση. Στα αλήθεια, πόσο καιρό έχει να δει τηλεόραση? Ήξερε από μοναξιά, γι' αυτό λυπόταν τώρα το φτερωτό. Βιαστικά και εν περιλήψει του έλεγε τα νέα της ημέρας, του έλεγε τι άκουγε στο γραφείο, τι Αλάσκα, τι Αφρική, τι εδώ, ένα είμαστε φτερωτέ, χριστιανική κοινωνία, ίδια τριαδική κοινωνία, είμαστε ένα, του είπε μια μέρα. Τσίου τσίου, δηλαδή, κόπιασε. Είναι μυστήριο η ένωση με τον άλλο, τον άγνωστο εκεί, στην Αλάσκα, στην Αφρική, εδώ στη χώρα μας και βάλε. Τσίου τσίου δηλαδή, σαν να ρώταγε πάλι ο φτερωτός. Σταμάτησε, δεν ήξερε να πει παρακάτω. Καινούργια πράγματα άκουγε, αχώνευτα τα κατέβαζε ανάκατα. Περίεργο. Αλλά δεν άκουσε το ξυπνητήρι. Αλλά φιασμένος πετάχτηκε από το κρεβάτι. Για πρώτη φορά στραβοκούμπωσε το πουκάμισό του. Πέταξε ένα καλημέρα στο φτερωτό και βιάστηκε. Πήγε στο γραφείο, είδε τη δουλειά που τον περίμεναν. Κάθισε στην καρέκλα, τυπικός πάντα, έβαλε τα μανίκια να μην φύρεται το σακάκι. Πήρε το μολύβι στα χέρια και άρχισε να ανοίγει καινούρια καρτέλα. Ιωάννης Παπανίου, Παπα Ιωάννου, ευρώ τόσα. Το μάτι του έπεσε σε μια φωτογραφία που ήταν εκεί για να μπει στο περιοδικό. Ο Ιεραπόστολος μπροστά στην καλύβα του. Μόνος με ένα πλατή χαμόγελο στα χείλη. Έμεινε μετέωρο το μολύβι στα χέρια του. Και κάτω παλεύει η Ορθοδοξία. Μα παντού παλεύει. Τότε πρόσεξε και τα δέματα. Δηλαδή τα δέματα που έπρεπε να έχουν γίνει και να έχουν φύγει από προχτές. Και ήταν εκεί ακόμα στη γωνιά. Πήγε να θυμώσει. Είχαν πει ο Κώστας και η παρέα του τα νιάτα πως θα έρχονταν άντε να έχεις εμπιστοσύνη στους νέους. Όλο λόγια είναι. Είναι ολέα σήμερα. Τότε θυμήθηκε πως εξεταστική περίοδος είναι, θα διαβάζουν τέρμα, άρχισε να τα δικαιολογεί τα παιδιά. Ναι, δίκιο έχουνε, αλλά τα βιβλία, ο ρουχισμός, όλα ανάκατα, στιβαγμένα και έπρεπε να φύγουν. Θα μου πεις τι γολοσκάει, δεν είναι δικιά του δουλειά αυτή, δεν έχει ευθύνη. Σπάγκος υπάρχει στο δεύτερο σιρτάρι δεξιά, χοντρό χαρτί στη γωνιά, αρχή το όχι να μην σκύβει ρε παιδιά, ανεβαίνει η πίεση στα μάτια. Μπορεί σαν σκύβεις να πάθεις αποκόλληση αφιβληστροειδούς. Αχ. Έπιασε απλώς στο πάτωμα το χαρτί. Στα χαρτόκουτα θα βάζε το ρουχισμό. Σβέλτε, ετοίμασε τα δέματα, ήταν βαριά. Δεν έπρεπε να σηκώνει βάρος με τη μέση του. Όχι, θα πάθει η μέση του. Στο κάτω-κάτω. Και τότε ξανά δε στη φωτογραφία των Ιεραπόστολων. Αχ, εκεί στην Αφρική, Ασία, Αλάσκα, παλεύει, ματώνει, δίνει μάχες μοναξιάς, χωρίς να λογαριάσει τίποτα. Και αυτός ξέρει πόσο μετράει η μοναξιά για τον άνθρωπο. Και ο Ιεραπόστολος περιμένει τούτε τα δέματα. Τα βιβλία περιμένει. Τα βιβλία να διαβάζει το βράδυ, να παίρνει κουράγιο. Έκπληξη, αυτές οι χοντρές συμπότες που θα στείλει. Θα μπορεί, αχ, μην τις ξεχάσει, με διάσημη μετανιώσει, φορτώνεται τα δυο δέματα, υπολογίζει πως θα χρειαστεί να κάνει 6 δρόμους. Δεν καταλαβαίνει πως σήμερα μια ολόκληρη μίζερη ζωή, μετρημένη με ποσοστά και δέκατα, τέλειωσε. Το μόνο που καταλαβαίνει είναι πως έφυγε η μοναξιά. Νιώθει πως είναι κάτι, για πρώτη φορά νιώθει έτσι, λίγη λάμψη από τον Ιεραπόστολο και ήρθε αυτή η λάμψη, φώτισε την γκρι άχρωμη ύπαρξή του. Διπλώνει τακτικά τις αποδείξεις του ταχυδρομείου, τις τακτοποιεί στο πορτοφόλι του, πλάι στην ταυτότητά του. Του έρχεται η σκέψη πως τα αλήθεια έχει για πρώτη φορά ταυτότητα, που γράφει χριστιανός ορθόδοξος. Το βράδυ σαν να ήταν λίγο πιασμένος. Ούτε από την Εύγα πέρασε, βιαζόταν να ξαπλώσει. Σαν είδε όμως το φτερωτό, έκανε κουράγιο. Του άλλαξε νερό, του βάλε φαΐ. Μη σου λείψει τίποτα φτερωτέ. Μη κοιτάς εμένα, εγώ ας κακοπεράσω ένα βράδυ. Χαμήλωσε τη φωνή του και συνέχισε εξομολογητικά. Ξέρεις, είναι μυστήριο η ένωση με τον άλλον, τον άγνωστο εκεί στην Αφρική, στην Αλάσκα. εδώ στη χώρα μας. Να, σαν το μυστήριο της Αγίας Τριάδας.
1: Κουβεντούλες με τη Γαλάτια.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αφιέρωμα στον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Ιωήλ Γιαννακόπουλο. Μέσα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Όταν λοιπόν συμπλήρωσε τα 21 χρόνια του, τότε, παρένθεσης, τότε άρχιζε εκείνα τα χρόνια το δικαίωμα διάθεσης στα 21 και όχι στα 18 που είναι σήμερα, κλείνει η παρένθεση. Ο Φώτης λοιπόν δεν αισθάθηκε ούτε μια στιγμή. Ένια σας είχε πει λίγο παλιότερα, σε λίγο θα μεγαλώσω και δεν θα σας έχω πια ανάγκη, γιατί η πειθαρχήν δει Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Πράξεις 5ο κεφάλαιο. Δηλαδή η παγωγή στο Θεό προέχει. Ο Φώτης άφησε το σπίτι του με σταθερό λογισμό, λέγοντας «Επί το Κύριο ήλπισα, πώς ερείται την ψυχή μου, μεταναστεύω εις όρη ως τρουθίον», λέει ο 10ος ψαλμός. Και μετανάστευσε και πήγε στο μοναστήρι, στη σεβάσμια γερή μονή της Βελανιδιάς, έξω από την Καλαμάτα, και αυτό έγινε το 1923, σε ηλικία 22 ετών. Κατετάγει λοιπόν στους δοκίμους.

Να λοιπόν ο Φώτιος δόκιμος. Υποδοκιμή, για να τον δοκιμάσουν βέβαια. Αλλά ο νεαρός υποψήφιος ήταν αρκετά γνωστός και θεωρείται και δοκιμασμένος και άξιος. Όχι απλώς είχε λάβει τη μοναχική κουρά, αλλά και το στέφανο της δόξης, που είχε και είχε και πτυχίο θεολογίας. Στις Μονής ήταν τότε ο Λόγιος Αρχιμανδρίτης η Εζεκιήλ Βελανιδιώτης, νομικός και θεολόγος, μετέπειτα Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος. Τον αδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά, γιατί και αυτό ήταν μια πολυδιάστατη προσωπικότητα και έβρισκε έναν άνθρωπο του επίπεδου του, αλλά και γιατί ήταν τότε μια εποχή με σπάνιες μοναχικές κρίσεις. Μια εποχή που ο μοναχικός βίος περνούσε κρίση. Και τότε μόνο κατά φρόνηση συναντούσε, γιατί είχε κυριαρχήσει το φρόνημα του διαφωτισμού, το αρεστημένο φρόνημα της Δύσεως. Μοναχός κατά τις τότε αντιλήψεις, ήταν ένας άνθρωπος με αρνητική παρουσία μέσα στον κόσμο, ένας άχρηστος και επιζήμιος, χωρίς αποστολή, χωρίς καμιά απολύτως προσφορά. Για ένα λόγο μόνο ανέχονταν η τότε κοινωνία να γίνει ένας νέος μοναχός, αν ήθελε να κάνει καριέρα και αν ήθελε να γίνει αρχιερέας, για τίποτε άλλο. Ο Φώτιος όμως το μοναχικό βίο τον έβλεπε σωστά. Έλεγε: «Οι μοναχοί αποτελούν την τιμητική φρουρά του Θεού στη γη. Στον ουρανό ψάλουν και δοξάζουν το Θεό οι άγγελοι. Οι μοναχοί ψάλουν και τον δοξάζουν στη γη. Οι μοναχοί είναι οι επίγειοι άγγελοι». Στις 23 Ιουλίου του 1924, ημέρα Τετάρτη, μνήμη του Αγίου Προφήτη Ιεζεκιήλ, ο Φώτιος προσήλθε στον ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Ιεζεκιήλ ξυπόλυτος, γυμνός από κάθε επιθυμία του κόσμου, γεμάτος κατάνοιξη και δέος. «Αγκάλας πατρικάς διανοίξεσι μη σπεύσον. Ασώτος των αιμών κατ' άλλος αβίων, εις πλούτων αδαπάνητων, αφορώ των νυκτυρμών σου, σωτήρ. Νυν πτωχεύουσαν μη παρήδεις καρδίαν. Σίγαρ κυρίαν κατανοίξει κραυγάζω, ή μαρτώνσι σώσον με». Ήταν σίγουρος ότι μακριά από την ολοκληρωτική αφιέρωση στο Χριστό, όσο καλά και να είχε ζήσει, είχε κατασπαταλήσει τη ζωή του και τις δυνάμεις του ασώτος. Αργότερα θα τη διακηρύξει αυτό με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Έχουμε χρέος να αξιοποιούμε την κάθε μας στιγμή για τη δόξα του Θεού, για το Άγιο θέλημά Του. Και οι δυνατόν, στο μέγιστο δυνατό, τόσο ώστε να δίνει καρπό εκατονταπλάσιο. Δεν επιτρέπεται να εργαζόμαστε το έργο του Κυρίου, όποιο και να είναι, αμελώς. Γιατί τότε, όσο και αν φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων ότι ο χρόνος μας αξιοποιήθηκε σωστά, ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, στα μάτια του Θεού τον αφήσαμε και καταναλώθηκε και κατασπαταλήθηκε ασώτος. Δε λέει η Γραφή, επικατάρατος ο εργαζόμενος το έργο του Κυρίου αμελώς. Με τέτοια αισθήματα και τέτοια υποσχέσεις του και έλαβε το αγγελικό σχήμα των μοναχών στην Ιερά Μονή της Βελανιδιάς και εκλήθη η Ιωήλ. Από εκείνη την ημέρα άρχισε ο ανυποχώρητος αγώνας του Ιωήλ, την τυπική αφοσίωσή του που συντελέστηκε με την κουρά του, με τη μεταβάλληση ουσιαστική και ολόψυχη και ολοκληρωτική αφοσίωση όλων των ενεργειών του, ψυχή, σώμα, πνεύμα στο Θεό. Μετά από 1,5 μήνα, ο τότε Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο λαμπρός κατά τα πάντα Μελέτιος Σακελαρόπουλος, χειροτώνησε το μοναχό Ιωήλ σε διάκονο, σε ηλικία μόλις 23 ετών, το Σεπτέμβριο του 1924 και μετά τετραετία, στις 6 Ιανουαρίου του 1929, ο ίδιος ο Μητροπολίτης τον χειροτώνησε πρεσβύτερο σε ηλικία μόλις 28 ετών. Υπενθυμίζω
απαγόρευαν αυστηρά να γίνεται χειροτονία διακόνου αν ο υποψήφιος δεν είχε ηλικία 23 ετών και πρεσβυτέρου αν ο υποψήφιος δεν είχε μπει στα 28.

Λίγο μετά τη χειροτονία του σε διάκονο, ο πατήρ Ιωήλ διορίστηκε καθηγητής θεολόγος στο σχολαρχείο γυμνάσιο της Μεθόνης. Και αρχίζει δουλειά. Δουλειά ρουτίνας, κούραση, εξάντληση. Για άλλους και πλήξη. Για τον νεαρό τότε κληρικό, ενθουσιασμός. Ψυχές νεανικές έχουν καρφωμένα τα μάτια τους στο στόμα του. Περιμένουν με αγωνία την κάθε του λέξη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν και εκτιμούν σωστά. Και ο πατήρ Ιωήλ πιέζει τον εαυτό του να μάθει. Τι να μάθει? Να μάθει να συγκατεβαίνει. Να συγκαταβαίνει σε όλα. Να απλοποιεί τα νοήματα τα δικά του, να τα κατεβάζει ολόκληρα και ακέραια στα μέτρα της αντιλήψεως των αποδεκτών του, δηλαδή των μαθητών του. Το νόημα δεν είναι να πεις στα παιδιά παιδιακίστικα πράγματα, στους απλοϊκούς απλοϊκά και στους αγράμματους αγραμματοσύνες. Έχουμε χρέος να λέμε ολόκληρη την αλήθεια, όλη την ουσία της. Μα με λόγια προσιτά στο παιδί, στον απλοϊκό άνθρωπο, στον αγράμματο, όπως έκανε και ο Κύριος. Το έργο αυτό είναι δύσκολο και υπεύθυνο, αλλά και απέραντο ωφέλιμο και ψυχοσωτήριο. Εγώ στο σχολείο, σαν καθηγητής των παιδιών της πρώιμης εφηβικής ηλικίας, τότε που τα παιδιά δεν είναι πια παιδιά, αλλά δεν είναι ακόμη άνδρες, ούτε άνδρες ούτε έφηβοι, έμαθα κοντά τους πολλά. Και πρώτα απ' όλα έμαθα όταν μιλάω να μην απευθύνομαι στον εαυτό μου, να μην μιλάω για τον εαυτό μου, να μην στοχάζομαι. Έμαθα ότι μιλώντας πρέπει να λέω πράγματα που θα καθυλώναν και τους σοφούς, με τρόπο που θα γίνονταν άνετα προσιτά στους μη σοφούς και θα γορταίνουν και τους σοφούς και τους μη σοφούς. Και παρότι τότε ήταν εποχή της λογιότητος και πολλοί θυσίαζαν την ουσία του κηρύγματος στον τύπο της λογιοτατίστικης μόδας, το έκανα με χαρά. Το έβλεπα σαν μια ακόμα μορφή μίμησης του Κυρίου μας, που για χάρη μας εκένωσε αυτόν και κατέβηκε στα μέτρα μας, όχι για να ταυτιστεί με εμάς, αλλά για να ανεβάσει εμάς στη δική του σοφία, στη δική του υπακοή, στο Άγιο θέλημα του Πατέρα του, στη δική του ζωή. Τον ελεύθερο χρόνο τον πατήρ Ιωήλ τον παίρνει τρέχοντας σε ερημικά μοναστήρια και εξοκλήσια για περισσότερη προσευχή και περισυλλογή. Κι έτσι η ζωή του κυλάει μέσα στην προσπάθεια της ολοκληρωτικής βίωσης της πίστεως, σε επικοινωνίας με τον Χριστό και του χρέους του σαν καθηγητής. Όση κι αν είναι η κούραση, ο πατήρ Ιωήλ νηστεύει και νηστεύει αυστηρά. Δεν καταλύει, ούτε λάβει. «Αίμα και πνεύμα είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα», έλεγε. «Όσο αυξάνει το ένα, τόσο το άλλο λιγοστεύει». Και γι' αυτό χρέος μας είναι να μην ζούμε σαρκικά κάνοντας τα θελήματα της σάρκας μας. Γιατί αν ζήσεις πνευματικά, αν δηλαδή με τη δύναμη του πνεύματος νεκρώσεις τις σωματικές πράξεις, θα ζήσεις. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Εκείνη που τους οδηγεί το πνεύμα είναι η Υιή του Θεού. Ναι, αυτή είναι η Υιή Θεού. Γιατί το πνεύμα που ελάβατε στο βάπτισμα δεν είναι πνεύμα δουλείας, κάτι που γεμίζει την ψυχή με ταραχή και φόβο κάθε άλλο. Ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δηλαδή ένα πνεύμα που όποιος το λάβει παίρνει το δικαίωμα να ονομάζει το Θεό Αβά, δηλαδή Πατέρα. Λοιπόν, αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που δίνει στο δικό μας πνεύμα την εσωτερική μαρτυρία ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Οι νέοι κάνουν πάντοτε μερικές υπερβολές. Με οδηγό του τις παρακαταθήκες του αηδήμου Ηλία Παναγουλάκη και χωρίς καμιά εμπιστοσύνη στους κληρικούς της εποχής εκείνης που εκμοντερνίζονται πνευματικά και καταφρονούν τις νηστείες και την άσκηση, ένα κακό πηγαίνει σε τόσα άλλα κακά, ο πατήρ Ιωήλ δεν μπόρεσε να κρατήσει το σωστό μέτρο και η υγεία του κάμφθηκε. Αλλά ο Αγία υπερβολή του Ιωήλ, ο ουράνια υπερβολή του καλόγυρου.
ούτε στη γυμναστική για bodybuilding, ούτε στον αθλητισμό για ψεύτικα έπαθλα, ούτε στην ταβέρνα για σφινάκια με πολύ ινόπνευμα, αλλά καθόλου πνεύμα. Ούτε στις καφετέρες και στα νυχταρινά κέντρα για ειδονή σαρκική, ούτε στην πορνεία, ούτε στα ναρκωτικά, για να φτιάξει ένα γήινο παράδεισο και να φτιαχτεί. Έκανε υπερβολές, ναι, στον αγώνα του να μην υποδηλωθεί στα πάθη που κάνουν τον άνθρωπο πνευματικά νεκρό. Για να διατηρήσει τη δυνατότητα να πετάει υπόπτερος προς τα άνω. Και γι' αυτό ο πατήρ Ιωήλ ποτέ δεν μετανόησε για τις υπερβολές που έκανε. Η μεγάλη μάστιγα του Θεού ήταν τότε η φυματίωση και θέριζε κυρίως τους νέους. Εκείνες που δεν είχαν τότε να φάνε ό,τι απαιτούσε η ηλικία της ανάπτυξης. Τότε προσβλήθηκε ο πατήρ Ιωήλ από τη φυματίωση. Πότε προσβλήθηκε, έχει μείνει άγνωστο. Ο πατήρ Ιωήλ σε κάτι τέτοια δεν έδινε σημασία. Αφηδεία σώματος λέγεται. Μα κάποτε ο κόμπος έφτασε στο χτένι και του είπε «Στοπ». Μια μέρα, ενώ ήταν στην τάξη και έκανε παράδοση, του ήρθε εξερός βήχας. Και έξαφνα αισθάνθηκε το στόμα του γεμάτο από κάτι πολύ ζεστό που πλημμύρισε. Και με ένα δεύτερο βήξιμο γέμισε τα γένια του και τα ρούχα του. Το είδε. Κατακόκκινο αίμα. Και κατάλαβε τι είχε συμβεί. Ζήτησε συγγνώμη από τα κατάπληκτα παιδιά και έφυγε βιαστικά. Και ενώ συνεχιζόταν η αιμόπτυση, σύρθηκε μέσα στα σενά σοκάκια της μεθόνης στο δωμάτιό του. Και η αιμόπτυση συνεχίστηκε και γέμισε μια λεκάνη αίμα. Και εξαπλωμένος στο ασκητικό του κρεβάτι, ανήμπορος να προσφέρει στον εαυτό του κάτι, έστω το παραμικρό, μόνος και αποξενωμένος από όλους, οικέτευε τον Κύριο της ζωής και του θανάτου. «Κύριε, ελέησέ με. Δέξιον ειρήνη το πνεύμα του δούλου σου». Το γεγονός αυτό δεν ήταν δυνατόν να μείνει μυστικό. Το διέδωσαν αστραπία σε όλη την πόλη τα παιδιά. Και έτρεξαν πολλοί. Πρώτοι συναδελφοί του καθηγητές ήθελαν να κάνουν κάτι. Αλλά ο πατήριο Ιωήλ τους αντιπρόβαλε ένα κατηγορηματικό βέτο. Τους έλεγε «Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, αλλά η ζωή μου τελείωσε πια. Αφήστε με μόνο. Θέλω να πεθάνω με μόνη μου παρέα το Χριστό». Μην μπορούντας να κάνουν κάτι το αποδοτικότερο, ειδοποίησαν τον αδελφό του Αθανάσιο, στρατιωτικό αργότερα στρατηγό και υπασπιστή του βασιλέως Γεωργίου Β, και εκείνος έφτασε σαν αστραπή. Όρμησε μέσα στο δωμάτιο, βλέπει τον αδελφό του σε μαύρα χάλια. Τα μάτια του βουρκώνουν. «Σήκω, πάμε», είπε επιτακτικά. «Όταν εγώ έγινα καλόγερος, ήταν σε αρχική συγγένεια την απέρριψα και εσάς σας απέρριψα και σας ξέχασα. Αφιερώθηκα στο Χριστό. Πήγαινε, άφησέ με. Δεν έχεις καμιά υποχρέωση απέναντί μου. Άφησέ με σε παρακαλώ. Θέλω να πεθάνω μόνος μου, με το Χριστό». Σαν πληγωμένο θηρίο βρυχήθηκε ο αδελφός του. «Τι είπες? Σήκω. Πάμε». Τα λόγια του ήταν τόσο επιτακτικά που δεν σήκωναν δεύτερη αντιλογία. Και τα χέρια του βοήθησαν, τον άρπαξαν και τον μετέφερε στο σπίτι στην Καλαμάτα, αλλά εκεί ο Ιωήλ τα στήλωσε κυριολεκτικά τα πόδια. «Στο υπόγειο βάλε με, θέλω ησυχία. Δεν θέλω να ενοχλήσω και προπαντός να κολλήσω κανέναν». Και δεύτερο μούγκρισμα πόνου βγήκε από το στόμα του αδερφού του. «Τι είπες? Ο αδερφός μου στο υπόγειο. Όλοι να κολλήσουμε». Τον κράτησε μαζί του, στο καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού και μαζί με όλη την οικογένειά του και τα παιδιά του, και τον περιποιήθηκε όσο πιο καλά μπορούσε, με αποτέλεσμα κανένας δεν έπαθε τίποτα, γιατί ο Θεός της αγάπης τους εσκέπασε. Και ο πατήριο Ιωήλ ξέφυγε τον κίνδυνο και δυνάμωσε και έζησε.